30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα.

0: Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης, τα κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Ευρώπης.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: διαβάζει ωραία. Α, ωραία τα λέει. Α, ναι. Αλλά ή πες στην αρχή μπορεί κάποιος να είναι τυχερός, να του δοθεί ένας ρόλος, να τον ερμηνεύσει. Από εκεί και πέρα όμως...
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
0: Δεν μπορώ να το δω, συγγνώμη, αλλά είναι λίγο περίεργο. Πρέπει να υπάρχει η ευαισθησία στον ηθοποιό. Δεν μπορεί να είναι ένα κάθαρμα. Το κάθαρμα να παίζει μόνο του. Γιατί είναι ομαδικό σπορ.
3: Ακριβώς.
4: Και το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Είναι ομαδικό σπορ και αν κάποιος κάνει μόνο επίδειξη πόσο ωραία μπαλιές ρίχνει, χάνεται η μπάλα, χάνεται το παιχνίδι, χάνεται η παράσταση, η ταινία. Βλέπεις μόνο την επίδειξη. Και αυτό είναι προσβλητικό και ταπεινό, ταπεινωτικό για τους υπόλοιπους.
4: Εσύ, Γιάννη?
5: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Για μένα είναι κόκκινη γραμμή. Είναι και επικίνδυνο να είσαι ένα τέτοιο άνθρωπο σε μια παραγωγή. Είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορεί να σου τα τεινάξει όλα στον ένα, να σου τα διαλύσει όλα.
4: Συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο?
5: Πήγε να συμβεί. Πήγε να συμβεί. Ευτυχώς είναι ένα μάθημα που το έχω μάθει από πολύ νωρίς αυτό. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν στείνονται τα συνεργεία και όταν ολοκληρώνεται το
4: πράγμα. Για ηθοποιό μιλάμε τώρα, έτσι.
5: Ναι, για την ομάδα των ηθοποιών και τα λοιπά. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, σε αυτό είμαι κάθετος. Δηλαδή, δεν πάει να είναι το πιο μεγάλο ταλέντο και τα λοιπά. Άμα δηλαδή είναι
4: περίεργος.
5: Θα την πω τη λέξη, να την πω.
4: Πες την. Όχι, πες την με μπίπ.
5: Είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε.
4: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει όμως λόγος. Υπάρχει λόγος.
3: Να ξεκινήσαμε, Παναγία μου, να το ζήσουμε αυτό.
5: Όχι, δεν μπαίνει, φεύγει, δεν υπάρχει.
3: Τι κάνεις όμως, τι έχεις κάνει σε μια τέτοια περίπτωση?
5: Δεν τον παίρνω, παιδί μου.
3: Άμα τον έχεις εκεί προς τα έξω.
5: Μα γι' αυτό κάνουμε και 5-6 μέρες προβές. Κάνω και τις προβές.
3: Οπότε τσεκάρεις με αυτόν τον τρόπο.
5: Περνάμε όλοι και σε αποκόσκινο. Και εγώ για τους τοπιούς και τοπί για μένα. Τους τεστάρω 5-6 μήνες στην υπόγα και στα εξάρχεια. Τι. Θα μάθω
3: έχεις,
5: τον άλλο.
3: Εσύ όμως είσαι από πάνω, είσαι ο σκηνοθέτης, έχεις τον έλεγχο. Αν εσύ ένα Μαρία, ο σκηνοθέτης, είναι ένας άνθρωπος τέτοιος και ξαφνικά βρεθείς σε μια...
5: μεγάλα ζητήματα.
3: Τι να κάνω. Με ενδιαφέρει, γιατί είστε δύο άνθρωποι που πραγματικά θαυμάζουμε και θέλουμε να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, γιατί εσείς δίνετε και έναν ρυθμό και στους άλλους ανθρώπους. Ένα παράδειγμα.
5: Είναι
3: πολύ σημαντικό αυτό.
5: Έχουν αποτρελαθεί ηθοποιοί από σκηνοθέτηση. Είναι μια πραγματικότητα.
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έτσι, δεν υπάρχει τώρα. Δεν μπορούμε να βάλουμε.
4: Δεν μπορούμε να τα εξομοιώσουμε όλα. Δεν είναι ίδια όλα.
5: Άλλοι μένουν, άλλοι υπομένουν, άλλοι ανάλογα τώρα.
4: Ανάλογα,
0: κάτι κάνει μια υπέρβαση. Όταν. Κάτι ψάχνεις και εσύ ο ίδιος, όπως ο Γιάννης που είπε θα κάνω το σπιρτόκουτο και θέλω κάτι να ξεπεράσω, να βγω προς τα έξω, να σπάσω ένα τοίχο. Και οι ηθοποιοί μέσα από, δεν μιλάμε για, τώρα, δεν μιλάμε για συμπεριφορές απαράδεκτες, αλλά όταν υπάρχει πίεση, γιατί έχουν ενοχοποιηθεί τα πάντα, όταν υπάρχει πίεση προς μια κατεύθυνση, θα δεις εσύ που σε παίρνει. Αν θες να φύγεις, αν θες να μείνεις, αν θες να το παλέψεις και μπορεί να σε προχωρήσει.
5: Συγγνώμη,
0: και ο καθένας κρίνει διαφορετικά και για τον εαυτό του.
5: Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι ζητούμενο που λέει Μαρία. Υποθέτω όμως ότι εσύ, Κατερίνα, λες για συμπεριφορές απαράδεκτες.
3: Ναι.
5: Γι' αυτό μιλάς εσύ. Είναι, γι' αυτό μιλάω και εγώ.
3: Αλλά καταλαβαίνω και αυτό ακριβώς που λέει
5: πολύ,
3: η Μαρία.
4: Που για συμπεριφορές που κάνουν ηθοποιοί απέναντι σε άλλους ηθοποιούς.
3: Όχι. Γιατί για αυτό είπα
4: η εξουσία του σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης πόσο μπορεί να παρέμβει, πού μπορεί να φτάσει έναν ηθοποιό, τι δυνατότητες. Δηλαδή θες εσύ να βγάλεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε μια σκηνή. Τι κάνεις,
5: μπορείς να το πας μέχρι τα άκρα. Το θέμα είναι ο τρόπος.
3: Ακριβώς.
5: Αυτό που λέει η Μαρία. Αν ο τρόπος είναι σωστός, θα ακολουθήσουν και οι ηθοποιοί. Αν βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, αν υπάρχει όσμωση, αν μοιράζεστε κοινές αξίες και κοινά ιδανικά πάνω στη δουλειά, όλοι θα πάνε, γιατί όλοι ρισκάρουν και όλοι θα πάνε εκεί. Το θέμα είναι ο τρόπος όμως.
3: Και η μέθοδος που χρησιμοποιεί κανένας.
5: Και ο τρόπος, σε επίπεδο συμπεριφοράς, ο τρόπος. Αν ο τρόπος είναι ξεδιάντροπα κακοποιητικός, προσβλητικός κτλ. Πάμε αλλού, τώρα μιλάμε για κάτι άλλο. Και εκεί είναι μια κάθε περίπτωση, είναι μια άλλη ιστορία, έτσι.
4: Και ειδικά όταν ένας σκηνοθέτης...
5: ξεφεύγει το πράγμα και είναι απαράδεκτο και άστανα πάλι.
0: Είναι άρρωστο.
5: Είναι άρρωστο.
4: Και ειδικά όταν ένας σκηνοθέτης έχει δουλέψει και ως ηθοποιός, που γνωρίζει, όπως εσύ. Γιατί είσαι και ηθοποιός. Σε έχω δει...
5: Καλά, περιστασιακά.
4: Περιστασιακά, ναι, αλλά έχεις κάνει ένα ρόλο πολύ μυστήριο, διαφορετικό. Στην γερμανική ταινία του...
5: Του Φατή Χακίν.
4: Ακριβώς. Αυτό το σπουδαίο Τουρκο-Γερμανού, έτσι, Γερμανο-Τούρκος. Που κάνεις έναν τύπο, έναν Έλληνα που είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Πολύ κόντρα ρόλος για σένα. Μίλησε μας γι' αυτό, για αυτή την εμπειρία.
5: Τίποτα. Απλά θα την έκανε ένας άλλος Έλληνας ηθοποιός. Δεν μπορούσε, είχε θέατρο και κάπως έπεσα στην αντίληψή του, στο ραντάρ του, ας πούμε. Και με βρήκε. Με βρήκε. Μάλιστα ήμασταν στα Εξάρχεια, έτσι, κάποια στιγμή με κάτι φίλους και με πήρε κατευθείαν τηλέφωνο ο ίδιος. Μου κάνει πλάκα κάποιος, ξέρεις. Τέλος πάντων, εντάξει, πολύ καλή συνεργασία.
4: Πολύ καλή συνεργασία. Πολύ ωραία ταινία.
5: Ξέρει τι ήθελε, ευγενικός. Νομίζω ότι πήρε αυτό που ήθελε. Και με το παραπάνω.
4: Και με το παραπάνω.
3: Πάση, και με το παραπάνω.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξαναρθούμε στη σπασμένη φλέβα, γιατί είμαστε στο δρόμο προς τα Όσκαρ. Είπαμε ότι...
3: Πότε θα ξέρουμε την πρώτη ερώτηση. Πότε θα ξέρουμε.
4: Πότε θα ξέρουμε.
3: Πότε θα ξέρουμε.
4: Πότε θα ξέρουμε.
5: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια ιστορία τώρα που ξεκινάει μια διαδρομή, μια κούρσα, ας πούμε. Τώρα μιλάμε για το ξενόγλωσσο, έτσι, για τις διεθνείς ταινίες.
3: Ναι, ναι.
5: Για το Όσκαρ διεθνούς ταινίας. Όπου θα, αρχές Δεκέμβρη, θα γίνει η πρώτη ψηφοφορία, που είναι για τη shortlist, είναι για τις 15. Από τις 85-90, δεν είναι, ξέρω ακριβώς φέτος πώς.
4: Κάποια επιτροπή είναι που αποφασίζει.
5: Είναι τα μέλη της Ακαδημίας.
4: Τα μέλη της Ακαδημίας, ναι, ναι.
5: Τα μέλη της Ακαδημίας, οι voters. Και θα ψηφίσουν για τις 15. Και μετά είναι οι 5, οι νομινείς, ας πούμε.
4: Μάλιστα.
5: Που είναι αυτό.
4: Έχουμε 2-3 προκριματικούς δηλαδή και πάμε για τελικό.
5: Δύο
4: και τελικό μετά.
5: Και τελικό.
4: Και μετά τελικό. Να μιλήσουμε, να ρωτήσουμε και για την
3: Μπέτη. Ό,τι θες ρώτα. Ό,τι θες ρώτα.
5: Μπέτη από την Αρβανίτη.
4: Μπέτη Αρβανίτη, βεβαίως.
5: Από τη Μαρία, εδώ την...
0: Χάρη
5: στη Μαρία.
4: Φοβερή ιδέα αυτή.
5: Η Μουσαδιέ. Εξαιρετική. Η Μαρία μου λέει ότι γνωριζόμασταν με την Πέτη, την ήξερα. Φίλοι, α πούμε, αλλά. Ξέρετε, δεν μου πέρασε από το μυαλό. Για πε δεν μου πέρασε.
0: Υπέροχο άνθρωπο.
5: Στην κατάστασή μου τότε, ναι.
4: Και υπάρχει.
5: Και μου λέει Μαρία.
0: Φοβερή και πολύ τολμηρή. Πολύ γενναία.
4: Μα τολμηρή, συγγνώμη.
0: Δεν σκαλώνει πουθενά.
4: Είδαμε μια σκηνή απίστευτη. Που δεν είναι εύκολο να τη δει.
0: Αυτό δεν είναι κόντρα στα στερεότυπα.
4: Ακριβώ αυτό. Πολύ κόντρα στα στερεότυπα. Είναι μια ερωτική σκηνή. Βασίλη Μπισμπίκη. Μπέτη Αρβανίτη, μια πραγματικά ερωτική σκηνή, διαφορετική. Θα ήθελα λίγο έτσι να μιλήσουμε για αυτή τη σκηνή με την έννοια και από την πλευρά της συνοθεσίας, αλλά και από την πλευρά της υποκριτικής.
5: Τη συζητήσαμε αυτή τη σκηνή με την Μπέτη, όταν είπε, όταν διάβασε το σενάριο και είπε ότι θέλω να το κάνω. Την Μπέτη γνωριζόμαστε χρόνια επίσης και πάντα ήθελε να παίξει ταινία. Και όταν η Μαρία μου λέει, δεν ήξερα τι, ποιαν ηθοποιώ να είχα πάρει ένα-δύο αρνητικές αυτό, και μου λέει την Μπέτη την Αρβανή, τη σκέφτηκε. Και λέω, τι λες τώρα, πω, την Μπέτη, ναι, την Πετούλα. Και αμέσως έγινε η φάση. Μάλιστα πήγα στην πρεμιέρα του έργου της τότε στο θέατρό της στην Κυψέλη και είχα το σενάριο σε ένα φάκελο έτσι και τα λοιπά. Τσακ, το πήρε η Μπέτη, θα πήρε 2-3 μέρες πριν ένα τηλέφωνο και είπε να βρεθούμε, μ' αρέσει αυτό και τα λοιπά. Και θα, είπαμε, θα το κάνει. Και την ερωτική σκηνή τη συζητήσαμε πάρα πολύ. Τη συζητήσαμε την Μπέτη, δεν την προβάραμε, δεν. Αλλά αυτό που έκανα ήταν να γνωριστούν πολύ με τον Βασίλη, να κατεβαίνει στις πρόβες, να αρχίσει να δημιουργείται μια εμπιστοσύνη, μια χημεία κτλ.
3: Το άλλο εντυπωσιακό, γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα, είναι που είπες ότι σου έχουν πει και όχι άνθρωποι που έχεις πάρει τηλέφωνο να παίξει ταινίες. Αυτό μου έκανε με εντύπωση.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μην τολμάει.
5: Εντάξει, ήταν η ειδική.
3: Αλόγω του ειδικού του πράγματος.
4: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι.
5: Και τη γυρίσαμε τελευταία. Ήταν το τελευταίο της γύρισμα αυτή η σκηνή της Μπέτης. Αλλά δεν
4: είναι
5: κανένα θέμα.
4: Κάποιο ξένο ηθοποιό, άντρα γυναίκα που θέλεις να συνεργαστείς.
5: Με τον Έρικ Αντονά.
4: Α! Δυνατός.
5: Ναι. Νομίζω ότι θα ταιριάζει.
4: Και καλός ηθοποιός, εκτός από
5: το ηθοποιός.
4: Θα σου ταιριάζει πάρα πολύ, έχεις δίκιο.
5: Ναι. Τον ήθελα γιατί στην Παλάντα.
4: Εντάξει, πραγματικά πολύ ωραία ιδέα.
5: Αλλά δεν τον πιστέψαμε αρκετά. Ούτως ώστε να τον κυνηγήσουμε.
4: Ο Έρικ Αντονά στον κόσμο, στο σύμπαν του Γιάννη Οικονομίδη. Ταιριάζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
5: Να είστε καλά, παιδιά.
4: Και να μας θυμηθείτε.
3: Πρώτη φορά.
0: Μια χαρά.
3: Μια χαρά.
4: Τέλειο. Να μας θυμηθείτε στα Όσκαρ, έτσι.
3: Και τώρα μετά τα Όσκαρ, μπράβο.
4: Εννοείται. Να σηκώσουμε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Ναι, πήγαμε.

0: πάρε τηλέφωνο τον παπά και πες του ότι θέλω να του μιλήσω.
1: Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να συνεχίσει να διαδίδει τη σχέση τη μάνα μου με την αστυνομία.
2: Είμαι σίγουρο, φίλε. Είναι το αυτοκίνητο που άφησα μέσα από το μωρό. Μία στο εκατομμύριο να έχει
3: δίκιο. Έχουμε χτυπήσει. You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie. And our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.

0: Tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Κυκλοφόρησε το συλλεκτικό.

0: Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Και ένα ποτπουρί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Του για τη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγονται οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

0: επιδιώκει τον ρόλο μιας χώρας.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Μεταξύ τους, ενώ

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, πίσω Κρήγορο.

0: κάταρης. Αυτό είναι ένα μεγάλο επενδυτικό ταμείο.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road is to be wide.

0: πράγματα είναι πιο ψηλά.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Γκριλ. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ιατρικό Φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ωραία, λοιπόν, εκεί στα Λονδίνα. Ευχαριστώ πολύ, Ιουλία. Να σε καλά.

0: Ζες.
1: Αλλά σύντομα πρόκειται να δει από μοτοσυκλέτες μέχρι και οικιακές συσκευές.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει
1: αυτό που έφερε ο άμα τη δοκιμασία.

διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Για πάμε στην μηχανική δική.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: συμμετοχή προκειμένου να δούμε ποιος θα προκριθεί.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulson Ham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: άνθρωπο, έχουμε βαφτιστεί.
1: Γρηγόρης Μπιθηκότσης. Βρέχει στην φτωχολιτονία.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέα. Χτύπαμε κατάστατα.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβαλάς.
1: Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ Πάνο. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Ζεις ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
1: Ελλάδα και βλέπουμε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
2: Μάρτυρα έχω.
3: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαίσεις.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ρίτα Σακελάρη. Ιστορία.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κονιτά. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτων. Σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες 24.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ελληνών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετεδίδεται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολή. Το γράμμα και η φωτογραφία.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και πάλι Βασίλης

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε.

κρυφό μαράζι.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρου συμβουλή.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ερία.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Είμαστε αδέλφια από την Μαρινέλα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Τσαούσακης.

0: Γράψε φτωχή μου μπαγλαμά, το μάγκα με μπεγλέρι, μαύρη βραγιάσκα με κουμπί.
1: Είκοσι χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Πόλη Πάν.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια.

Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα στα Βέρνα εν Κρήτη. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Famous.

0: μη μου λέτε.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τέλειος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα, μας λέει.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γα...
1: Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ Πάνο. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.

0: δικά μου.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwich. Τόλης Βοσκόπουλος, το χωρισμού η ώρα.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε και άπειρο.
1: Βγάλε από την πόρτα.
2: Ήρθα στην επιφάνεια όλα τα πράγματα που είχε συγγύσει η κούρα. Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε ένα σκύκλι.
0: Δίκημο σχολείο. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

αγαπήσω για αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις. Όσο

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και εδώ, στην εκπομπή και τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαφλαϊκά τραγούδια. Ηλίας Κλωναρίδης.

0: al fútbol Tifonito.
1: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: της η σκλάβη.
1: Άννα Βύση.

κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εγγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Στέλιος Καζατζίδης, αυτή.

0: Σοδόρα Σιδέρη.
1: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσαμε

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Λάκη Αλεξάνδρου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

καρδιά μου είχες αγαπήσει, Στράτους Διονυσίου. Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και λαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλισβος Κόπτος. Είναι αργά.

Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά. Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ονειρών.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Δόκισα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Βίκυ Παπά. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

0: και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
1: Στην εκπομπή Ελαφρουλαϊκά Τραγούδια και πάλι Γιάννη.

Ευάγγελος Πυρπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Χόρεψε στο ρυθμό.

χόρεψε στο ρυθμό μου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική ICE Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής. Σύγχρονος εξοπλισμός. ICE Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο, συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέντι. Από την Ιούλια Καραφή.

Room Lady. Νίκος Απέρης. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ανινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwaves.
2: Φωτιά στο Ντέφι.

0: Θεός και πραγματικά φυλακίζεται.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έλα, πάμε.
2: Σαν ρυθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός AM.

και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ο πυρήνας της...
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε

δείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: κάθε γωνία της Ελλάδας.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: να ξεθάψει όλα όσα έχει σχέση με τη
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: her soul has been already like.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενιου Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: WPSO 1500 in New Palpitzi and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Όλοι έχουμε πει την έκφραση πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό.
2: Πραγματικά, το καλύτερο γνώμανο που έχω ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
1: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
4: Ουλαλα.
3: Στο Earth Cosmos.
5: Όπου κι αν βρίσκονται οι Έλληνες,
6: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
5: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
6: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
5: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
6: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
5: Από τις κοινότητες του κόσμου
6: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
3: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Πυρετός διαβουλεύσεων στα Ηνωμένα Έθνη για Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Απειλές Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Για στρατηγική απελπισία κάνει λόγο η Τεχεράνη. Σύγκρουση Μακρόν και Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός για τη σύνοδο του ΟΗΕ. Οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες. Μεγάλη έρευνα μετά την αποκάλυψη της σοβαρής περιβαλλοντικής ρύπανσης στον Κηφισό. Πώς βιτιοφόρο πιάστηκε να αδειάζει σε φρεάτιο βιομηχανικά απόβλητα που κατέληγαν στη θάλασσα, στο μικροσκόπιο και άλλες εταιρείες. Κβαντική βιοανάδραση, βιοσυντονισμοί και παράνομα ενέσιμα στην τσιμπίδα των ελέγχων σε ιατρία και δομές. Τι έδειξαν τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε εκατοντάδες κέντρα. Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία να κυριαρχούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας. Στην ομιλία του, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε αυστηρό τελεσίγραφο προς την Ιρανική ηγεσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, ενώ για την Ουκρανία προέβλεψε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Και για τα δύο μέτωπα, οι διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο είναι πυκνές.
1: Θα καταλήξω σε συμφωνία ή θα αφανίσω το Ιράν, το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
1: Στο παρασκήνιο οι διαβουλεύσεις ήταν έντονες μεταξύ των Αμερικανών διαπραγματευτών Γουίτκοφ και Κούσνερ και της Ιρανικής Αντιπροσωπείας με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραχτσή με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Στο μαραθώνιο των συναντήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης κυριάρχησε αυτή του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αλλά και του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών.
3: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοκλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τάσεται υπέρ ενεργειακής επιχειρίας και τον Αμερικανό Πρόεδρο να εμφανίζεται αισιόδοξος για άλλη μια φορά για λύση.
4: We are ready for energy ceasefire, it doesn't matter if they will not, if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready.
1: Την πλήρη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είχε και το πρώτο τετατέτ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε ιδιαίτερα καλό κλίμα φάνηκε να πραγματοποιείται η συνάντηση αυτή. Το Λονδίνο είχε μόλις ανακοινώσει αμυντική στήριξη του συμμάχου της Ουάσιγκτον Ριάντ στο μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται αργότερα σήμερα οι ομιλίες του Ουκρανού Προέδρου και του Ιρανού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Χρύσα Μοντανάρη, είχαμε και αντίδραση από το Ιράν. Αμετάβλητη παραμένει η διαπραγματευτική γραμμή της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Χρύσα, αυτό που προέκυψε από τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, είπε ότι δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο από τις έμεσες συνομιλίες που έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η διαπραγματευτική στάση του Ιράν παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή ουσιαστικά απαιτώντας από την Ουάσιγκτον τον τερματισμό του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων, καθώς επίσης και την απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Τώρα, ξεχωριστά απαντώντας στις απειλές που εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ, το Ιράν λέει ότι αποτελούν όχι ένδειξη ισχύως, αλλά ουσιαστικά μια στρατηγική απελπισίας, δεδομένου και της κόπωσης των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Χρήσα, θα σε ξαναδούμε στο Δελτίο για άλλες ειδήσεις. Ευχαριστούμε για την ώρα. Σύνδεση με Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι. Πύρινη ομιλία κατά πάντων από τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά κατά του Ιράν. Αλλά όπως φαίνεται, η Γεωργία Χαρατζιώτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, καταβάλλεται μια σοβαρή προσπάθεια να βρεθεί ένας μηχανισμός αποκλιμάκωσης για τη Μέση Ανατολή, εκμεταλλευόμενες οι εμπλεκόμενες πλευρές την παρουσία όλων εκεί.
6: Πράγματι, Χρήσα, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που ανέγεται εδώ στη σύνοδο του ΟΗΕ, παρουσία και όλων των ηγετών, όλων των χωρών, του κόλπου, των Ιρανών, αλλά και της Αμερικανικής αντιπροσωπείας. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τις παρασκηνιακές επαφές, είπε ότι ήταν μια καλή συνάντηση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά έδωσαν την ευκαιρία στους Ιρανούς να έρθουν σε συμφωνία, ενώ στη συνέχεια μάθαμε περισσότερες πληροφορίες από τον ίδιο τον Στίβ Γουίτκοφ, ο οποίος έκανε λόγο για μια επιτυχημένη συνάντηση και πολλά υποσχόμενη, ενώ σύμφωνα με αμερικανικές διπλωματικές πηγές που μίλησαν σε αμερικανικά μέσα, οι Αμερικανοί προσπάθησαν με τους Ιρανούς να στήσουν κατά κάποιο τρόπο το μονοπάτι προς μια διπλωματική λύση. Σίγουρα σημαντικό ρόλο παίζει το Κατάρ, είναι ο διαμεσολαβητής που οργάνωσε αυτή τη συνάντηση. Το Κατάρ, από ό,τι ακούμε, προσπαθεί να οργανώσει και μια συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών, Ρούμπιο και Αρακτσή. Μένει να το δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και κλείνοντας, να πω και μια πληροφορία για το Ουκρανικό. Ναι, σήμερα αναμένεται να συναντηθεί ο Σεργέι Λαυρόφ με τον Μάρκο Ρούμπιο στη συνέχεια της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και στα δύο μέτωπα αν θα καταγραφεί πρόοδος και σε ποιο βαθμό τα επόμενα 24 ώρα. Τώρα, Γεωργία, στη σκιά των πολεμικών συγκρούσεων και των γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην Ουάσιγκτον, σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Σι Τζινπίνγκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν ανοιχτά μέτωπα, από την εμπορική κόντρα μέχρι Ταϊβάν και Ιράν, και είναι μια συνάντηση με ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος.
6: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ουάσιγκτον, Χρήσα, σήμερα, διότι η συνάντηση Τραμπ-Σι είναι ίσως η σημαντικότερη διμερή συνάντηση αυτής της εβδομάδας. Θα δείξει αν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου μπορούν να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους ή αν οδηγούνται σε ένα νέο κύκλο.
7: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
6: Ομολογό του και στη συνέχεια με τον Καναδό Πρωθυπουργό, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών είναι τεταμένες και βλέπουμε τον Καναδά να έρχεται όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα συμμετέχει σε μια εκδήλωση Ocean Eye για το AI, παρουσία και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του Καναδού Πρωθυπουργού. Μετά έχουμε το μεγάλο ομογενειακό γεγονός, μια μεγάλη ομογενειακή εκδήλωση, παρουσία 28 ομογενειακών οργανώσεων, τι περιμένουν όλοι εδώ στη Νέα Υόρκη, και ο Πρωθυπουργός θα κλείσει τις συναντήσεις του με συνάντηση με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό.
0: Ήταν η Γεωργία Χαρατζιώτη από τη Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και 1-2 δοτημένες υπηρεσίες, ακόμη και γιατριά ανεφηδικότητας. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από διαδικτυακές αναφορές προσφερόμενων υπηρεσιών από χώρους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες. Όπως προκύπτει, Σμαράγδα Αγορογιάννη, βγαίνουν λαβράκια.
5: Ακριβώς, Χρήσα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει συνολικά 118 δομές. Υπάρχουν ανοιχτά κλιμάκια που δημιουργούν τους ελέγχους από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και κυρίως ελέγχθηκαν 17 δομές για τις οποίες υπήρχαν καταγγελίες. Λαβράκια, όπως είπες και εσύ. Από τον επιτόπιο έλεγχο στις 21 Σεπτεμβρίου βρέθηκε ιατρείο με άδεια βιοπαθολόγου, το οποίο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης, δηλαδή της γιατρού, και υπήρχαν μέσα σκευάσματα, ενέσιμα σκευάσματα, υαλουρονικά, φίλερς, εξωσώματα, χωρίς παραστατικά. Η γιατρός επικαλέστηκε ότι τα ήθελε για ιδία χρήση, ότι τα είχε για ιδία χρήση. Άλλο έβριμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο διέθετε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους. Άλλο ένα έβριμα. Ιδιωτικό ιατρείο ΙΚΕ. Στην εταιρεία λοιπόν υπήρχαν ενέσιμα σκευάσματα και χώροι βελονισμού, καθώς και μηχανήματα για αναγέννηση κυττάρων, και επίσης υπήρχε και σε ένα άλλο χώρο, στο ιατρείο κουβαντικής βιοανάδρασης, υπήρχαν 3 μηχανήματα για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, το οποίο υπήρχε σαν δηλωμένο, φαινόταν στο διαδίκτυο σαν ιατρείο, ενώ δεν υπήρχε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών ιατρικής από τον κάτοχο, από τον πάροχο.
0: Έχουν γίνει καταγγελίες για αυτούς τους χώρους.
5: Για τους συγκεκριμένους, ναι. Είναι μετά από καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Χρήσα. Συνεχίζουμε με ένα πολυιατρείο, το οποίο διέθετε νόμιμα κάποια άλλα ιατρία, παθολογικό, καρδιολογικό, αλλά το ιατρείο νευτικής γυναικολογίας και το ιατρείο πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής που περιλαμβάνονταν στην άδεια λειτουργίας, είχαν διακόψει τη λειτουργία τους, αλλά εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στον Ιατρικό Σύλλογο ως εν ενεργεία. Και τέλος, ένα δερματολογικό ιατρείο που είχε μέσα ένα μηχάνημα διακρανικής μαγνητικής διέγερσης για ρύθμιση της όρεξης, το οποίο δεν ήταν δηλωμένο στον Ιατρικό Σύλλογο. Δερματολογικό ιατρείο με τέτοιο μηχάνημα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα συντάξει πορίσματα, Χρήσα, και θα γνωμοδοτήσει στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και θα στείλει αυτά τα πορίσματα στον εισαγγελέα.
0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε πρωτίστως για την ασφάλεια των ασθενών και τη δημόσια υγεία. Σμαράγδα Αγορογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Για τον θάνατο Μαζονάκη, η έρευνα είναι ακόμη ανοιχτή. Η 28χρονη γραμματέα του ιατρείου στην Καρνιάδου, κατά την κατάθεσή τη, έπεσε σε σωρία αντιφάσεων. Άννα Νικολάου, είναι η εργαζόμενη που κάλεσε το ΕΚΑΒ.
8: Η ανακριτική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο 32ος τακτικός ανακριτής, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, αναμένεται να καλέσει σε κατάθεση τους υπαλλήλους του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, καθώς φαίνεται ότι έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο. Ήδη χθες κατέθεσε μια 28χρονη γραμματέα, η οποία είχε βάρδια όσο ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, και κατέθεσε στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στις 3:30 την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή ήταν στο ιατρείο, ο κατηγορούμενος γιατρός είχε δεχθεί επίσκεψη από έναν άλλο ασθενή του. Όλα αυτά είναι ένα αναμονή των αποτελεσμάτων της άρσης της επικοινωνίας, του τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αναμένεται να βγουν τις επόμενες ημέρες και θα ρίξουν περισσότερο φως με ποιους επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι γιατροί την μοιραία εκείνη η μέρα. Όμως, ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Και κλείνοντας, να πούμε ότι οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί έχουν τη δυνατότητα έως την Παρασκευή να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο 58 καταλαβαίνουμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Και κλείνοντας, να πούμε ότι οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί έχουν τη δυνατότητα έως την Παρασκευή να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινή

0: Η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης και πλέον ελέγχεται εάν ανάλογη πρακτική ακολουθείται και από άλλες εταιρείες.
1: Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία έχει καταγραφεί στιγμή που το βιτιοφόρο αδειάζει τα απόβλητα σε φρεάτιο. Στο στόχαστρο των αρχών είχαν μπει εδώ και αρκετό καιρό τα δρομολόγια βιτιοφόρων ιδιωτικής εταιρείας, τα οποία παραλάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και από νοσοκομεία με σκοπό να τα μεταφέρουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αντί όμως για τον προβλεπόμενο προορισμό φέρεται να τα άδειαζαν σε φρεάτιο στο χώρο πρατηρίου καυσίμων στον Κηφισό στην περιοχή του Εγάλεο.
2: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και με άλλα βιτιοφόρα, με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο σε άλλα σημεία.
1: Σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντολογικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τον οδηγό του βιτιοφόρου 41 ετών με καταγωγή από την Αλβανία και για τον προσωρινά υπεύθυνο του πρατηρίου υγρών καυσίμων 63 ετών.
3: Τα εν λόγω απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή του στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας.
1: Χθες το πρωί, αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του βιτιοφόρου επενέβησαν την ώρα που το όχημα φέρεται να μετέφερε απόβλητα από γνωστή βιομηχανία μπισκότων και ξεκινούσε να τα αδειάζει στο φρεάτιο.
4: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Λέω ότι ερευνάται το αν φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
5: Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο.
6: Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας, τα βιτιοφόρα γέμιζαν απόβλητα από γνωστές βιομηχανίες και τα άδειαζαν στο φρεάτιο του βενζινάδικου και από εκεί κατέληγαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα. Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ, το οποίο έκανε έρευνα από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για επικίνδυνα και βιομηχανικά λίμματα από βιομηχανίες και κρατικά νοσοκομεία της Αθήνας.
1: Σε βάρος του ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου και του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.840 ευρώ και 1.348 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε διάστημα 20 ημερών είχαν διαπιστωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.
0: Πήγαν την πληροφορία οι αρχές, την αξιοποίησαν και παρακολουθούσαν τα δρομολόγια των συγκεκριμένων βιτιοφόρων. Θα πάει σε βάθος η έρευνα, Ηλία Κούκο, για να διαπιστωθεί ο ακριβής όγκος των αποβλήτων που χάθηκαν στη διαδρομή.
7: Είναι συγκεκριμένη η ομάδα, είναι η ομάδα αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της αστυνομίας στη Γαδά, η οποία έχει ακριβώς αυτή την... κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, Χρήστα, δηλαδή. Κάνει έρευνα για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε αξιολογήτως μια σοβαρή περίπτωση και να πούμε ότι συνεχίζεται η έρευνα, όπως καταλαβαίνεις, πρώτα απ' όλα στη συγκεκριμένη εταιρεία, στην ελεγχόμενη, και ελέγχονται όλες οι εργολαβίες οι οποίες είχε αναλάβει. Ζητούνται έγγραφα, ζητούνται παραστατικά, ζητούνται δελτία αποστολής και παραλαβής. Την ίδια στιγμή ζητούνται έγγραφα και από τις εταιρείες οι οποίες είχαν αναθέσει, εταιρείες και εργοστασιακές εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν αναθέσει στην ελεγχόμενη εταιρεία την μεταφορά των αποβλήτων. Ζητούνται και από αυτές όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων τόσο από την εκβολή του Κηφισού όσο και στον Αργοσαρονικό. Γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα τέτοιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Τώρα όμως αναμένονται και οι έκτακτοι έλεγχοι, οι οποίοι έγιναν με λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος, Χρήσα.
0: Ηλία, σε ευχαριστούμε. Τη μάχη που έδωσε 25χρονη Πινελόπη για να αμυνθεί απέναντι στο δολοφόνο της καταδεικνύουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Της κατάφερε 14 μαχαιριές ο 27χρονος πρώην σύντροφός της με απίστευτη αγριότητα, Βασίλη Σιώμου, οι δύο από αυτές τον τράχυλο που απέβησαν μοιραίες.
8: Καλησπέρα, Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής κύριος Αιβατίδης χθες το απόγευμα. 14 μαχαιριές, δύο από αυτές, όπως πολύ σωστά περιέγραψες, είναι στο τράχυλο, είναι δηλαδή στο λαιμό, είναι αυτές που έκοψαν τον νήμα.

0: με τη ζωή και προκάλεσαν η κατάσχετη αιμορραγία στο θύμα. Η κοπέλα όμως έπεσε μπρούμητα και όταν έπεσε ο 27χρονος Χρήσα δεν σταμάτησε. Συνέχισε να τη μαχαιρώνει πισόπλατα. 7 μαχαιριές δέχτηκε στην πλάτη, μάλιστα κάποιες από αυτές ήταν τόσο βαθιές που έπληξαν και προκάλεσαν κακό σε ζωτικά όργανα όπως τον πνεύμονα, το σηκώτη, τη σπλήνα και σε άλλα σημεία του σώματός της. Η κοπέλα φαίνεται από τα ευρήματα ότι πάλεψε γιατί φέρνει τραύματα και στα χέρια αλλά και στον αντίχειρα που πάει να πει ότι κάποια στιγμή έπιασε το ματωμένο αυτό μαχαίρι στην προσπάθειά της να αποτρέψει ένα νέο χτύπημα πάνω στο σώμα της. Φέρει τραύμα και στο πόδι. Όμως δεν τα κατάφερε η άτυχη κοπέλα. Μάλιστα ο κατηγορούμενος 27χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Νοσηλεύεται ευρωούμενος στο νοσοκομείο των Φυλιατών. Την ώρα της δολοφονίας μηχανεύτηκε και έφτιαξε ένα εφάνταστο σενάριο ότι δέχτηκε επίθεση από αγνώστους κουκουλοφόρους και μάλιστα και ο ίδιος Χρήσα αυτοτραυματίστηκε 5 φορές στο στήθος. Φέρει 2 τραύματα που είναι λίγο πιο σοβαρά και λίγο πιο βαθιά και γι' αυτό και νοσηλεύεται, όμως δεν κινδυνεύει η κατάσταση της υγείας τους.
1: Αύριο να μένουμε. Ό,τι και να πει, καταστρέφονται οι οικογένειες, Βασίλη. Και εκεί. Τώρα 2 σπίτια έκλεισαν. Κυδεύτηκε η 25χρονη που χάθηκε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
0: Είχαμε το τελευταίο αντίο, η σκηνή του δράματος αυτής της οικογένειας, φίλοι, συγγενείς, τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένης στη μεταμόρφωση είπαν το τελευταίο αντίο σε ένα κλίμα βουβό, θλίψης, δράματος και δίνης. Αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους φίλη και την κοπέλα που προκάλεσε πανελλήνιο σοκ με το θάνατό της.
1: Ήταν ο Βασίλης Χιώμος, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στη δίκη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, θυμίζουμε πως η άτυχη κοπέλα είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της, ενώ βρισκόταν στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων και ζητούσε βοήθεια.
2: Ένα έγκλημα που πραγματικά είχε σοκάρει το Πανελλήνιο και συνεχίζει να μας παγώνει κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτό το στιγερό έγκλημα. 1η Απριλίου του 2024 το άτυχο αυτό κορίτσι, η Κυριακή Γρίβα, κατέφυγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων προκειμένου να ζητήσει βοήθεια και προστασία από την καταδιωκτική μανία του πρώην συντρόφου της. Δυστυχώς κατακρεουργήθηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών που δεν την βοήθησαν. Σήμερα λοιπόν, για σήμερα είχε προσδιοριστεί η έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης μετά την έφεση που άσκησε ο καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη πρώην σύντροφός της σε ένα ομολογημένο έγκλημα. Ο ίδιος ήταν απόν από την διαδικασία, δεν μετήχθη. Ήταν παρόντες βεβαίως η οικογένειά της, τα μέλη της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, η μητέρα της, ο πατέρας της και η αδερφή της. Αντιδρούν πάρα πολύ έντονα και οι γονείς της αλλά και οι δικηγόροι που τους εκπροσωπούν στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος από την 1η Απριλίου του 24 και μέχρι και σήμερα κρατείται στο ψυχιατρίο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλού και όχι στις φυλακές που είναι όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Μιλούν για μια παράνομη πράξη η οποία γίνεται και προαναγγέλουν ότι το επόμενο διάστημα θα κάνουν διάβημα τόσο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να αλλάξει αυτό το καθεστώς κράτησης. Θυμίζω ότι εκτός από αυτή τη δίκη η οποία ανεβλήθη για τις 15 Φεβρουαρίου περιμένουμε τον προσδιορισμό της δίκης που αφορά στις ευθύνες των 4 αστυνομικών οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας.
1: Ευχαριστούμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν η μητέρα και ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.
3: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
4: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας. Γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
5: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού, πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
6: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε σώαστας φρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Δρύει μια κριτική στο Ισραήλ, άσκησε ο Εμμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τις Ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη. Στην τελευταία του ομιλία, ο πρόεδρος της Γαλλίας υποστήριξε παράλληλα ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει αναγκαία για την ασφάλεια τόσο του Ισραήλ όσο και των Παλαιστινίων. Την ίδια ώρα, στα άκρα οδηγείται η κόντρα Νετανιάχου Μαμντάνη, με αφορμή το αίτημα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης να συλληφθεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη.
7: Ιδιαίτερα φορτισμένος, ο Εμμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κατήγγειλε την τροπιαστική για όλους, όπως την χαρακτήρισε η εικόνα στη Γάζα, επικρίνοντας όσους παρουσίασαν το ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα ως διπλωματικό θρίαμβο.
8: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue. Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais!
7: Στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη ως πρόεδρος, ο Μακρόν στυλίτευσε την έξαρση βίας από τους επίκους στη Δυτική Όχθη, λέγοντας πως η Χαμάς δεν ήταν ποτέ ενεργή εκεί. Αναφορά που προκάλεσε δρυμία απάντηση του Ισραήλ.
8: Mais tous ceux qui prétendent que la sécurité d'Israël passe par la violation de la souveraineté de tous ses voisins font une erreur funeste, affaiblissent la sécurité d'Israël pour aujourd'hui et pour demain.
9: Ο παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι συγκλονιστικός. Οι τρομοκράτες της Χαμάς εξαπολύουν επιθέσεις κατά Εβραίων σχεδόν καθημερινά. Έχουν δολοφονήσει αναρρύθμιτους Ισραηλινούς πολίτες στην Ιουδαία και τη Σαμάρια. Η άγνοια δεν αποτελεί δικαιολογία.
7: Νέα κόντρα έχει ξεσπάσει όμως και μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Δημάρχου της Νέας Υόρκης. Ο Μαμντάνη χαρακτήρισε τον Νετανιάχου εγκληματία πολέμου και αρχιτέκτονα γενοκτονίας.
10: When it comes to Benjamin Netanyahu, I have described him as I believe him to be, a war criminal and an architect of a horrific genocide of the Palestinian people.
7: Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να λέει πως θα το απαντήσει από το βήμα της Νέας Υόρκης.
11: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews.
7: Ο Μαμντάνη είχε δεσμευτεί προεκλογικά να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εάν ο Νετανιάχου επισκεπτόταν ποτέ τη Νέα Υόρκη. Αργότερα παραδέχτηκε ωστόσο ότι δεν είχε τη σχετική εξουσία.
1: Έκτακτη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί στην Ουάσιγκτον προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων τριών μεγάλων αμερικανικών δημοσιογραφικών δικτύων κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά τον πλήρη αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ προτίθεται να ασκήσει έφεση. Ωστόσο δήλωσε ότι μάλλον θα επιτρέψει στους δημοσιογράφους αν υπάρξει καταδικαστική απόφαση.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τη Μελάνια στο πλευρό του. Σταματά μπροστά από τους εκπροσώπους του τύπου, όλοι περιμένουν μια δήλωση για την παγκόσμια διπλωματία. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται στην ανταποκρίτρια του CNN, Κέιτλαν Κόλινς. Όμως τον ΟΗΕ το δίκτυο είχε κανονικά επίσημη δημοσιογραφική διαπίστευση από τον ίδιο τον οργανισμό. Στο πλευρό της Κόλιν στάθηκε η διεθνούς φήμης παρουσιάστρια του CNN, Κρίστιαν Αμανπούρ. Ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία αλληλεγγύης από τον ΟΗΕ, στέλνοντας το μήνυμα ότι η μεταφορά των πραγματικών ειδήσεων δεν σταματά. Προηγηθεί η προσφυγή των CNN, MSNBC και Politico στη δικαιοσύνη, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο μετά τον αποκλεισμό τους από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
12: That these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house.
13: Do you think it speaks to a broader trend of the president trying to go direct to the American people at a time when he feels he can't rely on the press to get his message out the way that he wants?
6: Η νομιμότητα αυτού του αποκλεισμού κρίνεται τώρα στα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Νομικοί αναλυτές βλέπουν πιθανή δικαστική ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο αρμόδιος δικαστής Τιμόθι Κέλι είχε μπλοκάρει και στο παρελθόν παρόμοια προσπάθεια της κυβέρνησης, δικαιώνοντας τον τότε ανταποκριτή του CNN, Τζιμ Ακώστα. Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τα μέσα ενημέρωσης, η Μελάνια Τραμπ επέλεξε διαφορετική τακτική. Το γραφείο της ενέκρινε κανονικά τις διαπιστεύσεις του CNN και του Πολίτικο για δική της εκδήλωση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.
1: Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent έπεσε στα 98 δολάρια το βαρέλι, στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδους συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και πριν λίγο επέστρεψε στα 100 δολάρια. Εδώ πάντως στην Αντλία, στα καύσιμα, ο λογαριασμός συνεχίζει να είναι βαρύς. Θα περάσουν οι μειώσεις, αλλά θα χρειαστεί να περάσουν κάποιες μέρες, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Πάμε πρώτα από τη μεγάλη εικόνα. Πού είμαστε?
2: Δεν άντεξε για πολύ κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι, αν και οι επενδυτές είχαν προτιμήσει τις τελευταίες ώρες να επικεντρωθούν στις θετικές ειδήσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν αρκετό για να αντέξει η τιμή του Brent κάτω από τα 100 δολάρια. Επέστρεψε πριν από λίγο πάνω από αυτό το φράγμα. Στα 100,2,3 είναι αυτή τη στιγμή δολάρια. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή αποσυμπίεση σε σύγκριση με τις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, που το είδαμε να εκτινάσεται ακόμα και στα 108 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, το Brent συνεχίζει επίσης μια πορεία η οποία αποτυπώνει βέβαια το πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, όσο παραμένουν κλειστά ή σχεδόν παγωμένα κρίσιμα στενά από τα οποία διέρχονται τα ενεργειακά προϊόντα, όπως ο Περσικός κόλπος και η Ερυθρά θάλασσα. Ανάλογη είναι η εικόνα, πρέπει να πούμε, Χρύσα, και στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει αντέξει βέβαια στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πολύ χαμηλότερα από τα 82 που είχαμε δει στις αρχές, στα μέσα περίπου του μήνα. Αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε μια θετική εξέλιξη, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί το κύριο προϊόν, το κύριο καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής για την Ευρώπη, μια Ευρώπη που βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλές τιμές χοντρικής ηλεκτρικού ρεύματος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, αν ανατραπούν και πάλι ισορροπίες προς το δύσκολο σενάριο. Στην ελληνική τώρα αγορά, τα ελπιδοφόρα μηνύματα έρχονται κυρίως από τη δηληστήρια, από τις τιμές χοντρικής που αναμένονται από αύριο να αρχίσουν να αποσυμπιέζονται. Έχουμε μια σημαντική, εκτιμούν οι παράγοντες της αγοράς, ότι θα έχουμε μια σημαντική πτώση για το δίζελ, για το πετρέλαιο κίνησης. Στην Αγγλία, ωστόσο, εξακολουθούν οι τιμές να βρίσκονται πάνω από τα 2,20 η μέση τιμή της αμόλυβδης, πάνω από τα 2,20 η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, πάνω από το 1 ευρώ το υδραέριο κίνησης, με πρατηριούχους ωστόσο να σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές είναι απόρρια της υψηλής τιμής των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Την ίδια ώρα, επίσης, Χρύσα, το βλέμμα στρέφεται και στην τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς έχουμε μία μέση τιμή χοντρικής στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να θυμίσουμε ότι τον προηγούμενο μήνα υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια να απορροφηθεί από τους παρόχους αυτή η μεγάλη αύξηση στην τιμή ηλεκτρικού ρεύματος. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα επαναληφθεί το σενάριο και για τον Οκτώβριο. Αγορά τώρα, επιχειρήσεις και καταναλωτές σαφώς αναμένουν τα μέτρα από την κυβέρνηση, τα μέτρα ανακούφισης από την κυβέρνηση, αλλά και το κατά πόσο τα δηληστήρια θα συμμετέχουν με εκπτώσεις απευθείας στην Αντλία, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Διότι καθημερινά παρακολουθούμε με αγωνία την πορεία των ενεργειακών προϊόντων. Τώρα, Κωνσταντίνα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχε σε υψηλού επίπεδου δίπλο του Atlantic Council στη Νέα Υόρκη και μεταξύ άλλων ο Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής.
2: Και τη σημασία των διασυνδέσεων, επίσης, Χρύσα, αλλά και την ανάγκη αντιμετώπισης της εργαλειοποίησης της ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε, υπογράμμισε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να αποτελεί εργαλείο άσκησης πιέσεων ή γεωπολιτικών εκβιασμών από τη Ρωσία ή από το Ιράν ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, και είπε χαρακτηριστικά ότι η ενέργεια είναι ζωή και οι διασυνδέσεις είναι γέφυρες. Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε βέβαια την κωφική θέση της χώρας μας στην ενεργειακή σκακέρα, στις ενεργειακές υποδομές. Νωρίτερα, ο Υπουργός είχε συνάντηση επίσης και με την επικεφαλής της Εύρων για την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του έτους, στο Ιόνιο, καθώς και νοτίως της Πελοποννήσου αλλά και της Κρήτης.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Η ενεργειακή καταιγίδα που χτυπά τα νοικοκυριά αποτελεί το κύριο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση ετοιμάζει το πακέτο των μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και η αντιπολίτευση επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
14: Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα.
15: Ο ειδικός χώρος κατανάλωσης στα καύσιμα φέρνει 4 δις το χρόνο έσοδα στο κράτος. Ο προηγούμενος βγαίνει και λέει μειώστε το στο μισό. Στην πραγματικότητα
16: βγάζει
15: κάτι το οποίο κοστίζει 2 δις. Άρα ή κρύβει ένα φόρο ή μια μείωση δαπάνης για να χρηματοδοτήσει αυτή την φοροελάφρυνση ή μιλάει στον αέρα.
14: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
17: Και ο Πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει σαν αγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά, και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι επιθυμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
18: Ο ψευτοκαυγάς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού και αρκούνται μόνο στο πόσα θα χάσουν τα λαϊκά στρώματα, είναι εξοργιστικά προκλητικός.
19: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
20: Έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών. Έχει δικαίωμα η Ελλάδα να το κάνει 2 φορές.
14: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα ενεργειακά και από τον Αλέξη Τσίπρα.
21: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, δεν κάνω λάθος, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
14: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιμένει σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα και δεν απαντά για το κόστος των προτάσεών του.
22: Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγραμματός του, την οποία ακόμα και ο τομεάρχης οικονομικών του υπολόγισε σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία όπως είχε πει ο ίδιος.
14: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κορυφωθεί η πολιτική σύγκρουση.
1: Στην Καλαμάτα θα πάμε τώρα. Από θαύμα σώθηκε μια νεαρή κοπέλα όταν ο πρώην σύντροφός της της έστησε καρτέρι και πυροβόλησε προς το μέρος της. Στο κέντρο της πόλης, Κώστα Χαζούλη, είναι πάρα πολλά πια τα περιστατικά. Τι έχει συμβεί?
23: Ακριβώς, από θαύμα δεν είχαμε μία ακόμα γυναικοκτονία στη χώρα μας, Χρήστα, σήμερα το πρωί. Ακόμα έναν ακόμα σοβαρό τραυματισμό κάποιου διερχόμενου εδώ, γιατί μιλάμε για ένα σημείο. Βρισκόμαστε εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, στο κέντρο της πόλης, όταν 10 λεπτά πριν τις 8 σήμερα το πρωί, μία 25χρονη γυναίκα είχε παρκάρει το όχημά της, προκειμένου να μεταβεί στην εργασία της, στο χώρο που εργαζόταν. Τότε φαίνεται ένας 38χρονος άνδρας να της είχε στήσει καρτέρι, πυροβόλησε προς την ίδια με 2 φορές με κυνηγητικό όπλο και στη συνέχεια ο ίδιος εξαφανίστηκε με το όχημά του, το οποίο στη συνέχεια θέλω να σου πω ότι ενεπλάκησε τροχαίο, το παράτησε πεζός, όπου και κρύφτηκε στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας, όταν και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που είχαν ήδη ειδοποιηθεί. Φέρεται το όπλο να βρέθηκε σε οικία, σε κοντινή οικία, εκεί που είχε κρυφτεί ο 38χρονος, ο οποίος ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο, ο οποίος ωστόσο δεν βρισκόταν εδώ στην περιοχή, ενώ το όπλο το κατήχε νόμιμα ο πατέρας του, ο οποίος συνελήφθη επίσης για
0: θέληση, για λιμενή φύλαξη ουσιαστικά το όπλο. Τώρα ο 38χρονος φαίνεται πως είχε σχέση με την 25χρονη γυναίκα, φαίνεται πως είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και αυτό εικάζουν οι αστυνομικοί ότι ήταν το κίνητρο για την επίθεση που έγινε αντίον της. Ο ίδιος κρατείται αυτή τη στιγμή στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, είναι σε εξέλιξη η προανάκριση από την ασφάλεια της Καλαμάτας. Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να πει πολλά μέχρι πριν λίγη ώρα, αναμένουμε να δώσει και ο ίδιος την δική του κατάθεση, ενώ αναμένεται αύριο το πιθανότερο, Χρήσα, να οδηγηθεί αρμοδίως στις αγγελικές αρχές στην Καλαμάτα, όπου θα απογγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και κατηγορίες για του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και του παράνομης οπλοχρησίας και οπλοφορίας, Χρήσα.
1: Είναι τόσο ίδια, λες, κάποιες φορές αυτά τα περιστατικά. 25 ετών όσο και η ηλικία της Πινελόπης, ίδια και αυτής της γυναίκας. Ευτυχώς στάθηκε τυχερή.
0: Φαίνεται πως στάθηκε πιο τυχερή. Όπως επίσης ήταν ένα σημείο αιχμής 8 παρα 10 το πρωί στο κέντρο της πόλης. Θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί και κάποιος διερχόμενος εκτός από την κοπέλα.
1: Σωστά,
0: που στόχευσε ο συγκεκριμένος άνδρας.
1: Κώστα, θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στις εκπομπές και στα επόμενα δελτία του σταθμού μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενός ενοικίου, καθώς οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν λάθη ή ελλείψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις, προκειμένου Έμιλη Γιανακοπούλου να κλειδώσουν την ετήσια ενίσχυση.
13: Ακριβώς, Χρήσα. Τρεις είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες που θα πρέπει να θυμούνται οι τηλεθεατές. Μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου πρόκειται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν εκτός έδρας, στην περιφέρεια. Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε οι ενοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη και ελλείψεις στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Πώς θα πρέπει να μπουν στον πίνακα 6, στο έντυπο Ε1, εκεί δηλαδή που δηλώνονται τα στοιχεία για το ενίκιο, και σε τυχόν λάθη να υποβάλουν μια νέα τροποποιητική δήλωση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ποσό. Θα πρέπει να αναγράψουν οι ενοικιαστές το συνολικό ενίκιο, όχι το μηνιαίο μίστομα, καθώς και να διαβεβαιωθούν ότι έχει αναγραφεί σωστά ο αριθμός IBAN. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Αν αυτό το ποσό είναι τα 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί. Τα κριτήρια να πούμε ότι είναι μέχρι 25.000 ευρώ για τους άγαμους, 35.000 ευρώ για τους έγαμους, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Σε ευχαριστούμε, Έμιλη. Στην Ολομέλεια της Βουλής ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία για τις 4 αιτήσεις άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Λευτέρη Αργενάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη, μετά από μηνύσεις που έχουν υποβληθεί σε βάρος τους. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στη Βουλή για να μας δώσει τα αποτελέσματα και να θυμηθούμε, Διονύση, και τι αφορούν αυτές οι άρσεις ασυλίας.
3: Καλησπέρα, Χρήσα, κυρίες και κύριοι. Να σας δώσουμε λοιπόν, όπως και εσύ πρέπει, στο αποτέλεσμα πριν από λίγα λεπτά. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ψήφισαν 275 υπέρ της άρσης ασυλίας, 191 κατά 76 παρόν 8. Εδώ έχουμε την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Για τη δεύτερη υπόθεση, 275 βουλευτές, 190 υπέρ της άρσης, 46 κατά και 39 παρόν. Και εδώ έχουμε άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τον κύριο Αργενάκη. 273 βουλευτές ψήφισαν, 122 υπέρ, 151 κατά. Δεν έχουμε άρση της ασυλίας του κύριου Αργενάκη και δεν έχουμε άρση της ασυλίας και του κύριου Μακάριου Λαζαρίδη. 273 βουλευτές υπέρ, 121 κατά 151 και παρόν 1. Τι είχε προηγηθεί? Οι δικογραφίες που έχουν έρθει για τους βουλευτές, για τον κύριο Αργενάκη, προς ό,τι αφορά το ποθανέ και στο αποκατηγορία καταγγελία που έχει κάνει ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης για το πτυχίο του, ο κύριος Κωνσταντοπούλου έχει δύο δικογραφίες. Μία από ένα αστυνομικό της Λάρισα για προσβολή του ιδίου και του κύριου Σεβαστίδη, του δικαστικού, επίσης μηνυτήρια αναφορά. Αυτά ήταν τα υποθέσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν οι βουλευτές και είχε και μια πολιτικότερα ανάμεσα στον κύριο Μάτζο, από το ΠΑΣΟΚ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, και την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι συμπράττεται με τη Νέα Δημοκρατία όταν ψηφίζεται υπέρ της άρσης ασυλίας. Ο κύριος Μάτζος απάντησε ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι αξιακή αρχή και το θέμα της άρσης ασυλίας.
1: Διονύση Μποτώνη, ευχαριστούμε. Για τα διλήμματα της κάλπης, τα κόμματα διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Η αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ή εμείς ή κανείς, ήταν που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων και από την κυβέρνηση αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
4: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με εκλογικά στοιχήματα και διλήμματα. Αλαζονία και απουσία απαντήσεων στα προβλήματα του κόσμου καταλογίζει η κυβέρνηση των Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για εναλλακτικό σχέδιο και για τα διλήμματα που θα τεθούν στην εκλογική κάλπη.
16: Ή εμείς,
5: Ωραία.
21: Κανείς. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης.
5: Άρα εσείς δηλαδή.
21: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
5: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
21: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν απαντά σε κέρια θέματα, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
22: Από το διχαστικό εμείς η αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κύριου Τσίπρα, μέχρι το ραζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
4: Εχμηρή ήταν η αντίδραση της Χαριλαίου Τρικούπη. Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά και όχι πίσω. Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ και όχι κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας, τονίζει.
8: Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος και τέθηκε με περισσή ελαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
4: Η πολιτική κόντρα κλιμακώνεται με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες.
1: Σε επίπεδο καιρού τώρα, αν και η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, έβρεχε σε πολλές περιοχές με αισθητή ψύχρα, βελτιώνεται όσο περνούν οι ώρες. Από την Παρασκευή όμως έρχεται νέα επιδείνωση, Νικολέτα Διακοπούλου. Άλλο κύμα φθινοπορεινών φαινομένων.
9: Κοίταξε, Χρήσα, τώρα φθινόπορο έχουμε και βροχές θα έχουμε και δροσιές θα έχουμε στη χώρα μας. Να μην έχουμε επικινδυνότητες και όπως είπες, ο καιρός βελτιώνεται αυτό το διάστημα. Κάποιες τελευταίες καταιγίδες θα έχουμε αυτές τις ώρες στην Κρήτη, αλλά και εκεί θα εξασθενήσουν τις επόμενες ώρες. Και να δούμε τι θα έχουμε αύριο. Θα μας μείνει η ηλιοφάνεια, αλλά και το έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσουμε κοντά στο 0 σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Θα έχει αρκετά αισθητό κρύο νομίζω εκεί. Και από εκεί και πέρα η Παρασκευή θα είναι μια μέρα κατά την οποία ενώ θα ξεκινήσουμε καλά, από το απόγευμα θα έχουμε τις βροχές στα βορειοδυτικά, Βορειοιόνιο, Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία και οι ενδείξεις είναι σαφέστατες, θα έχουμε βροχερό Σαββατοκύριακο. Το πού ακριβώς θα το δούμε τις επόμενες ημέρες μαζί.
1: Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Ανεμοστρόβιλος χτύπησε κτηνοτροφική μονάδα στη Θεσπρωτεία, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Κτηνοτρόφος γλίτωσε από θαύμα στα Ιωάννινα όταν κεραυνός έπληξε το κοπάδι του. Ήδη έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών.
16: Δεν άφησε τίποτα σε περασμά του από την κτηνοτροφική μονάδα ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε το προδρόμι Θεσπρωτείας. Σαν να ήταν από χαρτί βρέθηκαν στον αέρα βαριές κολόνες, σκέπαστρα και λαμαρίνες, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν στη γύρω περιοχή.
24: Στο προδρόμι του Δήμου Σουλίου, ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε την περιοχή ήταν τόσο ισχυρός που μια κτηνοτροφική μονάδα, όπως μπορείτε να δείτε, την κατεδάφισε ολοσχερός.
16: Από θαύμα σώθηκε κτηνοτρόφος όταν χτύπησε κεραυνός το κοπάδι του στα Ιωάννινα και σκότωσε 88 πρόβατα, όπως και οι υπάλληλοι της μονάδας που κρύφτηκαν για να σωθούν από το έντονο φαινόμενο.
25: Το φαινόμενο ήταν αρκετά έντονο, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναζήσει. Ξεκίνησε από χαμηλά, τα σήκωσε όλα και έχουν φτάσει οι κολόνες τώρα που ζυγίζουν 400 κιλά η μία, οι βάσεις, τις έχει πάει 200 μέτρα μακριά.
26: Δέντρα, το στάδιο που βλέπετε, ζημίες μεγάλες.
16: Ανυπολόγιστες είναι οι ζημίες που προκλήθηκαν στο κτίριο των 1000 τετραγωνικών μέτρων που καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ διασκορπίστηκαν στον αέρα μπάλες με χόρτο.
27: Η αποθήκη ήταν 950 τετράγωνα, καταστράφηκε όλη όπως βλέπετε, το χορτάρι 1500 μπάλες και αυτό βρέχεται, μας χάλασε και το στάβλο που έχουμε στεγάσει στα γελάδια, το κτίριο αυτό. Το φαινόμενο, παιδιά, ήταν τόσο ακραίο.
16: Ήδη έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ ώστε να προχωρήσει η επίσημη καταγραφή της ζημίας και της απώλειας του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία για την αποζημίωση του κτηνοτρόφου.
1: Τρομακτικές είναι οι εκτιμήσεις επιστημόνων του κλίματος για το φαινόμενο Ελνίνιο. Προειδοποιούν ότι ενισχύεται. Η πρόβλεψη είναι ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους, Χρήσα. Γίνεται μάλιστα λόγος για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους.
28: Έτσι ακριβώς είναι, Χρήσα. Σύμφωνα με τα ευρήματα μια νέα έκθεση, είναι ακριβώς δυσίωνος ο απολογισμός για τις επιπτώσεις που συνδέονται με την κλιματική κρίση. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, το φαινόμενο Super El Niño, έτσι όπως αποκαλείται, αναμένεται να προκαλέσει παγκοσμίως περισσότερους από 450.000 θανάτους που συνδέονται με την κλιματική κρίση τους επόμενους 6 μήνες από το Σεπτέμβριο έως το Φεβρουάριο του 2027. Εκτιμάται ότι θα πλήξει τον πλανήτη από την Ινδονησία ως την Ινδία και από την Ιγυρία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους επιστήμονες να ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου για λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών.
1: Χρήσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μετά το Ελπίς, ακόμη δύο νοσοκομεία αναβαθμίζονται ενεργειακά, το Αλεξάνδρα και το νοσοκομείο του Κιλκής. Στόχος της ανακαίνησης στην εξωτερική όψη αλλά και στο εσωτερικό των ιδρυμάτων είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η βελτίωση των υποδομών.
2: Οι παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα είναι πρωτοφανείς και η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών δεν είναι απλώς αναβάθμιση κτηρίων, είναι αναβάθμιση καθημερινότητας πολιτών. Είτε είναι μαθητές, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι ασθενείς, είτε είναι μέλη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
5: Το πρόγραμμα αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών του ΕΣΥ δεν τελείωσε με τη λήξη του Ταμείου Ανάπτυξης και Θετικότητας, αλλά συνεχίζεται. Σήμερα τα δύο αυτά έργα έχουμε το δούμε από το ΕΣΠΑ. Είναι μεγάλα έργα, ουσιαστικά έργα για δύο πολύ κρίσιμα νοσοκομεία.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με 26 παίκτες στην αποστολή, η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στο Βελιγράδιο, όπου αύριο το βράδυ θα κάνει πρεμιέρα στο Nations League κόντρα στη Σερβία. Στον όμιλο της Εθνικής μας, που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία, βρίσκονται επίσης η Ολλανδία και η Γερμανία.
7: Στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία κάνει την πρεμιέρα της στο Nations League η εθνική μας ομάδα. Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους με όλους τους διεθνείς εκτός από τους Μπακασέτα και Ρότα να συμμετέχουν στην τελευταία προπόνηση και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική.
10: Μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση.
7: Η Ελλάδα κάνει την πρώτη εμφάνιση στη League A της διοργάνωσης και θέλει να ξεκινήσει με θετικό ιδιωτικά ρόστερ των τελευταίων ετών. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συγκεκριμένης αποστολής ξεπερνά τα 320 εκατομμύρια ευρώ, με τον Χρήστο Τζόλι να αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στα 35 και τον Βαγγέλη Παυλίδη στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Τζολάκης, Μουζακίτης, Κοστούλας και Δουβίκας βρίσκονται επίσης πολύ ψηλά σε χρηματιστηριακή αξία σε μια εθνική με πολλές επιλογές και ιδιαίτερα ισχυρή μεσοεπιθετική γραμμή. Η εθνική δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το παιχνίδι, αλλά θα αναχωρήσει απευθείας η Γερμανία για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Jürgen Klopp την Κυριακή, ενώ θα ακολουθήσει η εξίσου δύσκολη αναμέτρηση με την Ολλανδία εκτός έδρας.
6: Με υψηλούς στόχους και τη φετινή σεζόν, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δείχνονται αύριο στη μάχη της Ευρωλίγκας. Οι πρωταθλητές Ευρώπης Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν εκτός έδρας στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι υποδέχονται στο κατάμεστο Telecom Center την Παρή. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από τη σημερινή Media Day του Παναθηναϊκού.
11: We need to try to do everything that is possible. This is only way. Must win, must lose, this not exist. So, you know, this basketball game, we need to prepare ourselves and to fight like we fight until last game against Pau.
12: I mean, obviously there's things that people are going to say from outside. We have clear goals to ourselves. We have things that we put in our mind. Also, at the same time, personally, like, I don't want to look too much into the future, but at the same time, I have a lot of confidence that we definitely have chances of winning everything.
6: Για τους πρώτους αγώνες του Nations League ετοιμάζονται οι παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ρεξάτος εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην προετοιμασία της Πορτογαλίας για το παιχνίδι με την Ουαλία, ενώ ο Γιούργεν Κλοπ ανακοίνωσε νέους αυστηρούς κανόνες στην Εθνική Γερμανίας.
15: Τι κι αν είναι 41,5. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προετοιμάζεται εντατικά για το Nations League και το match με την Ουαλία. Έχοντας 233 συμμετοχές και 146 γκολ με το εθνόσημο, ο σπουδαίος άσος αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους νεότερους.
17: Acho que é um prazer para mim poder estar aqui e aprender com ele. É um ídolo, é a pessoa que sempre desde pequeno me inspirei.
15: Η Γερμανία με τον Jürgen Klopp στον πάγκο και νέους κανόνες, όπως η απαγόρευση των κινητών πριν τους αγώνες, προετοιμάζεται για το μάτς με την Ολλανδία για τον όμιλο της εθνικής μας. Εξαιρετικό το κλίμα στην προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας, με τους παίκτες να αποθεώνουν τον προπονητή Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Στο μεταξύ ξεκινά το 27ο κύπελο του Αραβικού Κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη να είναι η διοργανώτρια χώρα. Το Κουβέιτ είναι ο πρώτος αντίπαλος της Σαουδικής Αραβίας.
0: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες βροχές σε νότια Πελοπόννησο και δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς.
9: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραβέλη και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις.

0: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: I suppose you are Matthew Cookland.
2: I'm very glad to see you. I was beginning to be afraid.
1: You and your sister are practically the stuff of
2: Friedrich!
1: Am I talking too much?
2: Have you always wanted a daughter?
3: Where is the boy?
2: Couldn't I do farm chores even though I'm a girl?
1: Do you consider yourself to be delicate and incapable?
2: Because I certainly don't.
0: Ένα ορφανό κορίτσι που κρύβει τη μεγαλύτερη δύναμη μέσα της.
4: She's terribly skinny, you know, Micaela.
2: You are a rude, unfeeling woman.
0: Μια νοσταλγική σειρά για την αθωότητα, τις δυσκολίες και το υπέροχο ταξίδι προς την ενηλικίωση. Annie with me. Καθημερινά στη μία το μεσημέρι στην Ερτένα.
5: Πάμε! Stop! Αεροπλάνο!
6: Υπάρχει μια χώρα
7: όπου διάφοροι παράξενοι άνθρωποι
8: προσπαθούν να συνεννοηθούν.
9: Σκηνοθέτες.
10: Το έχουμε.
11: Σεναριογράφοι.
12: Τη σειρά είναι άθλια.
13: Ηθοποιοί. Είσαι έτοιμη για το ρόλο της ζωής σου.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρινς. Αχέπα θα έχουμε. Σας περιμένουμε.

ανησυχούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει και μπήκαμε στα χρόνια που

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια. Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια.

0: Τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης. Λαύκωμα. Γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά. Γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής. Σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

και Παναγιά. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Νάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Αγινών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.

0: φτιάξουμε την ντονοσαλάτα.
1: Σταμάτης Κόβερτς. Κορίτσακι.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-7 από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα.

0: ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Λάργο Road, Unit 1, Ισο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Λάργο Road, Ισο Κρήγορ.
1: Γλυκερία. Μιλούσες πάντα για φεγγάρι.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Sports. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Βάνο. Αθήνα μου ξενύχτησα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

0: Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Πάμε όλοι εκεί μαζί. Έλατε.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Μέρη Χρονοπούλου. Καμαρούλα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γιάννης Βάριος, πιστός.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός, στη λεωφόρο της ζωής που βγάζει πάντοτε θαρρύς,

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Χρήστος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Mavirgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, ενδεχθύνουμε, συνεχίζουμε.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Εύθραυστες ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, πυρετώδεις διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη, στη σκιά των πολέμων. Πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, τα σενάρια για την πορεία των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Πυκνό παρασκήνιο στα Ηνωμένα Έθνη με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπόσχεται λύση του Ουκρανικού και προωθεί νέα διπλωματική προσπάθεια με το Ιράν. Η χώρα μου εκβιάζεται, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση ο Πεζεσκιάν. Αύριο η συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, η μεγαλειώδης τελετή υποδοχής. Διευρύνεται η έρευνα για τη ρήψη αποβλήτων σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο. Τουλάχιστον 4 φορές σε 20 μέρες η ιδιωτική εταιρεία τα είχε ρίξει σε αγωγό ομβρίων υδάτων και κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Δεκάδες παράνομα ιατρία και κέντρα αισθητικής που υπόσχονταν αναζωογόνηση, αποτοξίνωση και εναλλακτικές θεραπείες φέρνει στο φως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αναμφίβολα ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επιλέγοντας την τακτική μαστίγιου και καρότου κατά του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος προωθεί μια νέα διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης στον Κεμπερσικό, τοποθετώντας πάντως την οριστική συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επιπλέον, απέσπασε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη διαβεβαίωση ότι θα σταματήσει να χτυπά ενεργειακές δομές στη Ρωσία, αρκεί να πράξει το ίδιο και η Μόσχα, και υποσχέθηκε σύντομο τερματισμό του πολέμου.
1: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος Τραμπ προωθεί νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αποκάλυψε μάλιστα πως οι σύμβουλοι του Βίτκοφ και Κούσνερ είχαν τριώρη συνάντηση με την Ιρανική αντιπροσωπεία. Διαμεσολαβητής ήταν το Κατάρ. Είχε προηγηθεί η έμεση απειλή του προς την Τεχεράνη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση με χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, παρουσία της Τουρκίας, και εκεί εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις συνομιλίες με το Ιράν.
2: I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
1: Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αρακτσί πάντως έδωσε στους Αμερικανούς τους όρους της Τεχεράνης για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, όπου οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία συνεχίζονται. Οι όροι περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, μετά τις συναντήσεις που είχε με τους ομολόγους του από το Ιράν, το Πακιστάν και το Μπαχρέιν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας, του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας.
3: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο.
1: Και το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία ήταν ψηλά στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε πως θα διευθετηθεί σύντομα. Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή τους δήλωσε εκ νέου ανοιχτός σε ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία και τάχθηκε υπέρ της ενεργούς ανάμειξης της Κίνας στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Βέβαια, τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα σε διπλωματικό επίπεδο για τον πρόεδρο Τραμπ ήρθαν με την υπογραφή της Συμφωνίας για τη Γροιλανδία, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί και τον αποκλεισμό των μη νατοϊκών δυνάμεων.
0: Η Λίδα Παπαδοπούλου είναι στο στούντιο μαζί μου, καθώς υπάρχει ένα μπαράζ επαφών του Αμερικανού Προέδρου πολύ σημαντικών. Θα ξεχωρίσω, νομίζω, την επίσκεψη του Προέδρου Σι. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό της σημασίας που δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πάει ο ίδιος στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτεί τον Κινέζο Πρόεδρο, κάτι που δεν συνηθίζει.
4: Και βεβαίως, πριν γίνουν όλα αυτά, φρόντισε να προετοιμάσει το έδαφος χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χρησιμοποίησε την ομιλία του και τις διμερείς του επαφές για να στείλει το μήνυμα ότι δρομολογούνται λύσεις στις μεγάλες κρίσεις με δική του πρωτοβουλία. Στο ζήτημα του Ιράν, λοιπόν, δήλωσε ότι θεωρεί πιθανή τη σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη, ακόμη και μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ενώ έκανε λόγο για καλή συνάντηση ανάμεσα στους απεσταμένους του Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αρακτσί. Για το Ουκρανικό, τόνισε από το βήμα του ΟΗΕ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ νωρίτερα από όσο θεωρούν και πιστεύουν πολλοί, και συζήτησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο ενεργειακής εκεχηρίας, ως προς τα πλήγματα δηλαδή εναντίον ενεργειακών υποδομών.
0: Εντάξει, είναι λίγο θεωρητικά η αλήθεια είναι αυτά. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Υπήρξε μια επιτυχία όμως.
4: Είχαμε, παρά τα θεωρητικά λοιπόν, είχαμε ένα απτό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν η υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας για την Γροιλανδία με τον Πρωθυπουργό της Νήσου και τη Δανή Πρωθυπουργό. Μια συμφωνία που προβλέπει ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στο νησί, και το οποίο νησί δεν θα είναι πλέον προσβάσιμο στην Κίνα και τη Ρωσία, ούτε καν σε επίπεδο επενδύσεων.
0: Τώρα η ατζέντα με τον πρόεδρο Σι, με τον Κινέζο πρόεδρο, ποια είναι τώρα?
4: Βασικά στην κορυφή της ατζέντας βασικά ζητήματα είναι τα δύο πολεμικά μέτωπα, σε Ιράν και Ουκρανία, όπως φυσικά και το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Τραμπ θέλει να σταματήσει το Πεκίνο να στηρίζει τεχνολογικά και οικονομικά την Τεχεράνη και να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, τροφοδοτώντας τη ρωσική πολεμική μηχανή, να ασκήσει επίσης την πολιτική του επιρροή για τον τερματισμό των εχθροπαξιών. Από την άλλη, ο Σι θέλει να σταματήσει η Ουάσιγκτον να στέλνει όπλα στην Ταϊβάν.
0: Υπάρχει ανταγωνισμός βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί είναι ένα τεράστιο πεδίο, από ό,τι καταλάβω.
4: Πολύ σημαντικό πεδίο. Ενδέχεται να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας, ίσως με τη μορφή ενός μηχανισμού έγκαιρες προειδοποίησης σε περίπτωση κινδύνων αυτής της τεχνολογίας. Πάντως για τον Τραμπ, που έχει πει ότι όποιος νικήσει στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ο νικητής γενικός, αυτό που κυρίως θέλει είναι να σταματήσει το Πεκίνο να αντιγράφει τα αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ σημαντικό ακόμη, Παναγιώτη, το ζήτημα των δασμών. Επιθυμεί το Πεκίνο μια παράταση της εμπορικής συμφωνίας, της εμπορικής ανακοχής των δύο πλευρών. Ο Τραμπ θα ζητήσει να αγοράσει το Πεκίνο περισσότερα αγροτικά προϊόντα και να εξαγάγει περισσότερες σπάνιες γεύσεις.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μίλησε ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν, ο οποίος αναφέρθηκε, μου είπε ότι η χώρα του εκβιάζεται επί της ουσίας.
4: Εκβιάζεται και είναι θύμα τρομοκρατίας, στρατιωτικής και οικονομικής, κυρίως εκ μέρους των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ. Χρησιμοποιεί την ομιλία για να επαναλάβει τους όρους για τερματισμό των εχθροπραξιών, διευκρινίζοντας ότι δεν επιθυμεί το Ιράν να αποκτήσει ειρηνικά όπλα παρά μόνο πυρηνικά όπλα, παρά μόνο να έχει πυρηνικές δυνατότητες για παραγωγή ενέργειας. Είπε λοιπόν ότι πρέπει να σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός και να σταματήσουν τα στενά του ορμού να χρησιμοποιούνται για να παράγεται ανασφάλεια.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο κ. Πεζεσκιάν.
5: Our peace will not come in the field of battle, but they must give the needed security to the people and nation of Iran. In the Strait of Hormuz, we cannot let some have free access and gain their interest from a waterway while at the same time using that waterway to impose their aggressions upon us.
0: Λοιπόν, όλα αυτά που είδαμε προφανώς επηρεάζουν την τσέπη των πολιτών, κυρίως το ζήτημα των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας, καθώς μπορεί σήμερα η διεθνής τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 100 δολαρίων, αλλά οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και αρκεί μια μικρή επιδείνωση της κρίσης στον Περσικό για να ανατρέψει την κατάσταση. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση επηρεάζει άμεσα το τρίπτυχο καύσιμα, ρεύμα και θέρμανση.
6: Όλα τα βλέμματα στρέφονται στη διπλωματία ως τελευταία ευκαιρία εκτόνωσης της ενεργειακής κρίσης, η οποία πλέον επηρεάζει δυσμενώς τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες, με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου να κινείται πέριξ των 100 δολαρίων το βαρέλι.
7: Οι διεθνείς τιμές, μετά από τις χθεσινές ανακοινώσεις ότι ξανάνοιξε ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, βλέπουμε το Brent οριακά να φλερτάρει στα 100 ευρώ από τα 110. Αυτό είναι θετική εξέλιξη, μόνο να συνεχιστεί.
6: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ γίνονται προσπάθειες για την πάυση εχθροπραξιών κατά των ενεργειακών υποδομών, για την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών και την ομαλή λειτουργία των διελιστηρίων, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι τιμές.
8: We think that would be a great idea, and Ukraine's infrastructure is not being targeted, Russian energy supplies are not being targeted as well.
6: Όμως, για τη μόνιμη αποκλιμάκωση τιμών πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο. Οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα μεταφοράς και θέρμανση είναι τα τρία μεγάλα μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα μεγάλος πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Από την 1η ως τις 22 Οκτωβρίου η μέση χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Αύγουστο. Στην αμόλυβδη η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνηση στα 2,23. Από την πλευρά της κυβέρνησης τα μέτρα στήριξης είναι υποοριστικοποίηση και προωθείται οριζόντια μείωση στην αντλία για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
9: Απεριόριστα χρήματα για να στηρίξουμε στο ακέραιο όλους τους πολίτες, για όλες τις μορφές ενέργειας, απέναντι σε κάθε μορφή κρίσης, δεν υπάρχει.
6: Η κυβέρνηση θεωρεί πως η πρωτοβουλία κινήσεων πρέπει τώρα να περάσει στην Κομισιόν, η οποία θα αποφασίσει αν θα δοθούν στις κυβερνήσεις μεγαλύτερα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών.
10: Πρέπει να δώσουν ένα περιθώριο και να εξαιρέσουν από το όριο δαπανών κάποιες δαπάνες που έχουν σχέση με την ενεργειακή κρίση, με την κρίση των καυσίμων, κατ' ουσία.
6: Η χειμερινή σεζόν ξεκινά επίσημα στις 15 Οκτωβρίου και με τα σημερινά δεδομένα η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα έβγαινε στα 2 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
0: Λοιπόν, ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Οι καταναλωτές, για να μάθουν τι μέλη γενέστε με τις τσέπη τους και πώς θα αγοράζουν τα καύσιμα, πώς θα μετακινούνται κτλ., κυκλώνουν δύο ημερομηνίες, αν καταλαβαίνω καλά, Θάνο.
11: Σωστά, και το βασικό ζητούμενο είναι μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις ημερομηνίες να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση στο διεθνές επίπεδο, γιατί αρκεί να σου δείξω τρεις αριθμούς για να καταλάβεις την έκταση που έχει λάβει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τιμή χοντρικής ρεύματος, χρηματιστηριακή η διακύμανση, 160 ευρώ η μεγαβατόρα, ήταν 93 πέρσι. Άρα εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ανατίμηση. Ακόμα μεγαλύτερη στο φυσικό αέριο. Τα 32 ευρώ πέρσι έχουν γίνει φέτος 73 ευρώ. Αυτό μιλάμε για υπερδιπλασιασμό. Και βεβαίως τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Αναρωτιόμαστε ώρα με την ώρα αν είναι πάνω ή, από τα 100, ή κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά πέρσι τέτοιο καιρό ήταν στα 69. Άρα αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Το ακούγαμε και στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Χριστοφιλίδου. Να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές, ώστε στις δύο κομβικές ημερομηνίες να δούμε καλύτερα νούμερα στην αγορά. Κομβική ημερομηνία πρώτη, η 1η Οκτωβρίου. Εκεί ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί ανακοινώνονται τα τιμολόγια ρεύματος από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φαίνεται τα περιθώρια που έχουν οι εταιρείες να απορροφήσουν ένα μέρος από αυτή τη μεγάλη ανατίμηση που είδαμε τόσο στα.
12: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
11: Ένα ποσοστό αύξησης των χρημάτων που θα λαμβάνουμε σε σχέση με πέρσι.
0: Το σίγουρο είναι ότι με τέτοιες αυξήσεις πρέπει να υπάρξει κεντρική παρέμβαση από την Ευρώπη. Αυτό ζητάει η ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι το ζητούν όλοι πλέον. Όχι όλοι στην Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κομβικό για να ανακουφιστεί ο κόσμος. Κομβικότατο. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Τώρα, πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη και την ανταποκρίτριά μας, Γεωργία Γαρατζιώτη, καθώς η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιεί διμερείς επαφές, ενώ αυτή την ώρα, αν δεν απατώμε, συμμετέχει σε μια σημαντική εκδήλωση ο Πρωθυπουργός.
4: Μόλις ολοκλήρωσε, Παναγιώτη, την ομιλία του Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Διεθνούς Συμμαχίας Ocean Eye, στην οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Καναδός Πρωθυπουργός. Για να εξηγήσουμε, πρόκειται για μια νέα κορυφαία περιβαλλοντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της παγκόσμιας παρατήρησης των ωκεανών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι ωκεανοί είναι ζωτικής σημασίας για τα έθνη και ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ηγετικές χώρες στον τομέα της ναυτιλίας. Έχουμε ανέφερε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από τις χώρες της Ευρώπης και το να προστατεύουμε τις θάλασσές μας είναι υποχρέωσή μας και στρατηγική μας προτεραιότητα. Ανέφερε ότι πρόσφατα εγκαθιδρύσαμε τα νέα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο στις Κυκλάδες. Είπε ότι ήδη έχουν υπογράψει τη σύμβαση στη συμμαχία και ότι σύντομα θα επικυρωθεί και από την Ελληνική Βουλή. Τόνισε ότι υποστηρίζουμε αυτή τη συμμαχία και κλείνοντας αναφέρθηκε στη τεχνητή νοημοσύνη και στον τρόπο που μπορεί να βοηθήσει τα εργαλεία παρατήρησης της συμμαχίας. Παναγιώτη.
0: Μάλιστα, πάμε να δούμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
13: Η ωκεανή είναι ειδική σημασία για την πλανήτη μας, για την οικονομία μας, φυσικά. Είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στον ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με όλες τις χώρες ΕΕ και η προστασία των θαλασσών είναι τόσο μια ευθύνη όσο και μια στρατηγική προτεραιότητα. Είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στον ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με όλες τις χώρες ΕΕ και η προστασία των θαλασσών είναι τόσο

0: πάνω από το στόχο του 2030, όμως ξέρουμε ότι η αποτελεματική προστασία απαιτεί γνώση και φυσικά πρέπει να κατανοήσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας πολύ καλύτερα, παρατηρώντας τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα. Υποστηρίζουμε την Διεθνή Συμμαχία υπό τη συνηγεσία Καναδά και ΕΕ και έτσι μπορούμε σήμερα να σταθούμε σε τρία σημεία. Πρώτον, έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση που παγιώνει το Mercator ως έναν οργανισμό και έχουμε δεσμευτεί στην επικύρωση από το Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο. Δεύτερον, το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι η δική μας υπολογιστική ισχύ με βάση τεχνητή νοημοσύνη να τεθεί στην υπηρεσία αυτής της εφαρμογής.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει σοβαρή υπόθεση ρήπανσης στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, έχει επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στη θάλασσα.
2: Στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών είχε μπει το πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο. Είχε τεθεί από καιρό σε διακριτική παρακολούθηση για παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, έχει καταγραφεί η στιγμή που το βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας αδειάζει τα απόβλητα σε φρεάτιο στο χώρο πρατηρίου καυσίμων.
3: Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας, τα βιτιοφόρα γέμιζαν απόβλητα από γνωστές βιομηχανίες και τα άδειαζαν στο φρεάτιο του βενζινάδικου και από εκεί κατέληγαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
2: Το ιδιωτικό βιτιοφόρο είχε κάνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε 20 ημέρες. Μετά από αυτοψία περιβαλλοντολόγου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Ενώ με ειδικό εξοπλισμό εντοπίστηκε ότι ο αγωγός καταλήγει στον Κηφισό ποταμό.
4: Είναι τη δυνατότητα όχι μόνο να επιμολύνουν τα συγκεκριμένα λίμματα, αλλά να αλλάζοντας το χημικό περιβάλλον στο νερό, να κάνοντας το πιο όξινο δηλαδή, να κινητοποιήσουν τα μέταλλα που είναι ήδη στο βυθό του Κηφισού από προηγούμενες, αν θέλετε, τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό κάνει πολλαπλασιαστικό το αρνητικό αποτέλεσμα.
2: Το πρωί της Τρίτης, οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του βιτιοφόρου επενέβησαν την ώρα που το όχημα φέρεται να μετέφερε απόβλητα από γνωστή βιομηχανία μπισκότων και ξεκινούσε να τα αδειάζει στο φρεάτιο.
5: Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο.
6: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Λέω ότι ερευνάται το αν φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
2: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 41χρονος αλλοδαπός οδηγός του βιτιοφόρου και ένας 63χρονος ημιαδαπός προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος άλλων 2 ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων.
7: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και με άλλα βιτιοφόρα, με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο σε άλλα σημεία.
2: Σύμφωνα με την αστυνομία, προκλήθηκε ρήπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών εντάτων που ενήχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο με αποκλειστικό ρεπορτάζ καταρχήν, αλλά θέλω να καταλάβουμε λίγο τη διαδικασία, Κατερίνα.
8: Ποιο είναι το πλαίσιο.
1: Ποιο είναι το πλαίσιο. Εδώ υπάρχει ένα πρωτόκολλο προφανώς, έτσι δεν είναι.
8: Βεβαίως υπάρχει πρωτόκολλο. Το θέμα είναι ποιοι και πόσοι το εφαρμόζουν. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτή την ιστορία. Από τη μία είναι οι βιομηχανίες και από την άλλη είναι οι μεταφορικές εταιρείες. Ως προς τις βιομηχανίες, δεσμεύονται από το δόγμα που είναι ευρωπαϊκό και έχουν σηματώσει και στην ελληνική δημοθεσία, ο ρυπαίνων πληρώνει. Τι σημαίνει αυτό? Και η ίδια βιομηχανία είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί όλο τον κύκλο παραγωγής μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων της. Άρα και εδώ υπάρχει.
1: Άρα έχει ευθύνη για το που καταλήγουν και η εταιρεία.
8: Βεβαίως υπάρχει περιβαλλοντική ευθύνη, γιατί και γι' αυτό υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, στο οποίο θα πρέπει να καταγράφεται πάρα πολύ συστηματικά, να καταγράφονται όλες οι ποσότητες των αποβλήτων που διακινούνται, ο τρόπος που διακινούνται οι ποσότητες αυτές, ποιος τα παίρνει, πού τα πάει, η τελική διάθεση ακριβώς στο σημείο που θα καταλήξει. Και επίσης θα πρέπει να αναγράφονται οι ποσότητες, η σύσταση των αποβλήτων και για όλα αυτά, Παναγιώτη, θα πρέπει να υπάρχουν υπάρχουν και παραστατικά τα οποία θα πρέπει και κάποιος να τα έλεγχει.
9: Ναι.
8: Αυτό ως προς τις εταιρείες.
9: Αυτές οι εταιρείες πρέπει να είναι καταγεγραμμένες σε ένα μητρό, πρέπει να είναι με ένα επίσημο τρόπο πιστοποιημένες, δεν ξέρω να το λέω σωστά.
8: Βεβαίως.

0: Αυτό είναι το δεύτερο στέρος λοιπόν τώρα. Όλες αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένες και το λέω με κεφαλαία γράμματα. Γιατί δεν είμαστε καθόλου σίγουροι αν στο συγκεκριμένο περιστατικό ο συγκεκριμένος οδηγός και το βιτίο του ήταν αδειοδοτημένο.
1: Α, δεν το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν αδειοδοτημένος.
0: Μπορεί να ήταν. Δεν είμαστε σίγουροι, θα πρέπει να μας δώσει η αστυνομία τα στοιχεία, γιατί αυτή τη στιγμή η δικογραφία βρίσκεται εκεί και εγώ τουλάχιστον δεν έχω πρόσβαση. Αυτά λοιπόν κανονικά από αδειοδοτημένες εταιρείες πηγαίνουν στα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων. Το συγκεκριμένο υποτίθεται βάση όσων έχει ανακοινώσει. Η εταιρεία του θα πήγαινε στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων της ΕΙΔΑΠ στην μεταμόρφωση. Δεν έφτασε ποτέ, όπως όλοι γνωρίζουμε. Όταν πάει η αδειοδοτημένη εταιρεία, λοιπόν, για να μπει στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, μπαίνει με e-pass. Δηλαδή, είναι ήδη μέσα στο Μητρό και ελέγχεται ακόμη και η είσοδός της. Θα πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό εισόδου, το οποίο θα πρέπει να επιστρέψει στην εταιρεία για να το έχει και η εταιρεία. Να γίνεται καταγραφή βάρους και σύσταση. Εκεί πέρα η ΕΙΔΑΠ ελέγχει και τα δειγματοληπτικά και τα απόβλητα. Στην περίπτωση που λοιπόν έχουν περισσότερο ρηπαντικό φορτίο, αυτά τα ξαναστέλνει πίσω να φύγουν.
1: Εδώ πώς το παρακάμπτουν αυτό, αν που δεν πηγαίνουν κάποιοι εκεί όπως καταλαβαίνω. Πώς το παρακάμπτουν.
0: Αν δεν είναι αδειοδοτημένη η εταιρεία, είναι προφανές ότι δεν μπορεί καν να μπει σε ένα κέντρο επεξεργασίας λιμάτων.
1: Αν είναι αδειοδοτημένη, μπορεί να κάνει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, στο μείγμα μέσα να δημιουργήσει κάτι άλλο.
0: Υπάρχει κομπίνα για όλα. Παναγιώτη, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από πηγές που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα, υπάρχουν περιπτώσεις που αδειοδοτημένα βιτία μπαίνουν στα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων έχοντας αναμίξει βιομηχανικά απόβλητα μαστικά λίμματα. Γιατί? Για να πέσει το ρηπαντικό φορτίο, να ξεγελάσουν το σύστημα, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να στείλουν τα απόβλητα αυτά στο εξωτερικό για τελική διαχείριση. Αυτό όμως έχει εντοπιστεί από τους αρμόδιους. Οπότε τώρα υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων το οποίο είναι έτοιμο να μπει σε εφαρμογή. Το ένα είναι αυτοψίες, περισσότερες αυτοψίες πρώτα απ' όλα με φυσικό τρόπο στις βιομηχανίες αλλά και σε όλα αυτά που κυκλοφορούν στους δρόμους. Τα παραστατικά διακίνησης θα πρέπει να ελέγχονται λεπτομερώς και θα ελεγχθούν τώρα και της εταιρείας η οποία εμπλέκεται και τέλος εισαγωγή της τεχνολογίας. GPS στα αδειοδοτημένα
1: αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, θα βλέπουν. Πότε μπαίνει στην εταιρεία, σε ποια εταιρεία μπαίνει, θα παρακολουθούν τη διαδρομή της. Αν τυχόν σταματήσει κάπου στην πορεία, θα το ξέρουν ότι σταμάτησε να βιάσει κάπου εκεί και θα βλέπουν μέχρι το τέλος όταν φτάνει στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων. Με αυτά ελπίζουν ότι κάπως το πρόβλημα θα λυθεί.
1: Προφανώς κάποιος που επιλέγει μία αδειοδοτημένη εταιρεία το κάνει. Για τον απλούστο λόγο θα έχει χαμηλότερο κόστος, προφανώς. Έτσι δεν είναι.
0: Έπρεπε να το ρωτήσω. Αυτό εξυπακούεται.
1: Αυτό εξυπακούεται. Γι' αυτό κάποιοι καταφεύγουν προφανώς αυτές τις εταιρείες που κάνουν αυτά που είδαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα, στο φως έρχονται νέες αναφορές για παράνομα κέντρα αισθητικής και μαϊμού ιατρία. 30χρονη καταγγέλει ότι την υπέβαλαν σε επέμβαση λιπαναρρόφησης με ενέσεις ψιλοκαΐνης διαλυμένη σε τσίγκινη λεκάνη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε πλήθος αποσκευάσματα χωρίς παραστατικά, παράνομα μηχανήματα και γιατρούς χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα.
2: Ποσό των 2.400 ευρώ κλήθηκε να πληρώσει μια γυναίκα 30 ετών στη Θεσσαλονίκη για ανέμακτη λιποαναρρόφηση μετά από διαφήμιση που είδε στα social media.
3: Συνόδευσε μια κυρία όπως μου τη σύστησε η γιατρός ότι είναι νοσηλεύτρια και φέρνει μαζί μου μέχρι το ATM. Δεν το θεώρησα ως κάτι κακό γιατί το ATM ήταν κοντά.
2: Η επέμβαση έγινε χωρίς καμία αποστήρωση με ενέσεις ξυλοκαΐνης διαλυμένης σε τσίγκινη λεκάνη.
3: Ξεκινάει η επέμβαση και πονάω και λέω τόσο πολύ θα πονάει. Μου λέει, δεν κατάλαβες, μου λέει, δεν έχω καν ξεκινήσει. Ο περνάω τώρα ήταν αισθητικό. Το συγκεκριμένο αισθητικό είχε αρρώσει τόσο πολύ που ένιωσα τα πάντα. Πόναγα, ούρλιαζα. Μου λέγε, ούρλιαζε, δεν υπάρχει θέμα.
2: Η περίπτωση της 30χρονης είναι μόνο μία από τις δεκάδες περιπτώσεις που έπεσαν θύματα παραπλάνησης από ιντερνετικές διαφημίσεις. Ήδη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρέδωσε στον Υπουργό Υγείας τα πρώτα ευρήματα από ελέγχους που έγιναν σε κέντρα αισθητικής και ιατρία μετά από καταγγελίες. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε και ιατρείο με άδεια βιοπαθολόγου, το οποίο κατά τον επιτόπιο έλεγχο λειτουργούσε χωρίς τη γιατρό και βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους. Άλλο ιατρείο λειτουργούσε με γιατρό άνευ ειδικότητας. Εντός του ιατρείου υπήρχαν ενέσιμα σκευάσματα, χώροι βελονισμού και μηχανήματα για αναγέννηση των κυττάρων. Σε χώρο που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης, βρέθηκαν τρία μηχανήματα για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Ο κάτοχος του ιατρείου δεν είχε αναγνωριστεί. ανεβασμένο τίτλο σπουδών. Άλλες δύο περιπτώσεις είδαν το φως της δημοσιότητας. Πολυιατρείο είχε άδεια και ιατρείου μαιευτικής γυναικολογίας και ιατρείου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής, που όμως είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Τέλος, για τη ρύθμιση της όρεξης βρέθηκε σε δερματολογικό ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης. Το μηχάνημα δεν ήταν δηλωμένο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα εκδώσει πορίσματα για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ώστε να επιληθούν είτε τα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων, είτε ο εισαγγελέας.
1: Η Σμαράγδα Γορογιάννη είναι στο στούντιο μαζί μας. Έχει πληροφορίες για χτυπητά παραδείγματα, Σμαράγδα, που προκαλούν πραγματικά, θα έλεγα, έως και τρόμο, βλέποντάς τα τώρα απ' έξω όλα αυτά.
0: Πραγματικά, Παναγιώτη, είδαμε στο βίντεο τις περιπτώσεις που έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τα λαβράκια που έβγαλε τις τελευταίες ημέρες. Όμως, από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι και πρόσφατα, το 2026, έχουν εντοπιστεί διάφορα πορίσματα, 2.500 πορίσματα για την ακρίβεια, και συγκεκριμένα έχουν βρεθεί διενέργεια ιατρικών πράξεων από μη ιατρούς, εμφύτευση μαλλιών, βελονισμός, ομοιοπαθητική. Επίσης, έχει βρεθεί λειτουργία μονάδων χωρίς την παρουσία και την επίβλεψη επιστημονικά υπεύθυνου. Χαρακτηριστική είναι η διενέργεια ιατρικής πράξης από υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Εδώ βλέπουμε ακόμα το πρώτο παράδειγμα, ότι γίνονταν κάποιες ιατρικές πράξεις χωρίς την παρουσία γιατρού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα
1: μέσω βιντεοκλήσης. Έκαναν ιατρική πράξη και ο άλλος ήταν σε βιντεοκλήση και τους έλεγε τι να κάνετε.
0: Ακριβώς.
1: Αμίμητο, έτσι. Αμίμητο.
0: Επίσης έχουμε λειτουργία ιατρείου μέσα σε πολυιατρείο που δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας του πολυιατρείου. Και άκουσε και αυτό τώρα, Παναγιώτη, που θα σε εντυπωσιάσει σίγουρα. Εμβολιασμός από παιδίατρο σε ιατρείο με χορήγηση λιγμένου εμβολίου.
1: Α, λιγμένο παιδί. Σε παιδί. Μπράβο, λιγμένο εμβόλιο. Εξαιρετικά.
0: Επίσης έχουμε διενέργεια αισθητικών πράξεων από άτομα που δεν διέθεταν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Και έχουμε και τη λειτουργία τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος, είναι οι λεγόμενες τράπεζες βλαστοκυττάρων, ναι, χωρίς την απαραίτητη άδεια. Είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
1: Για να λέμε ότι γινόταν δουλειά και πριν, άσε να τυκοποιηθούν όπως τώρα. Δεν χρειάζεται να πεθαίνουν άνθρωποι για να βλέπουμε πιο εντατικές έρευνες. Καλό είναι να γίνονται οι έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Πάμε στις έρευνες για την υπόθεση Μαζονάκη. Στο κατόφλι του ανακριτή οδηγούνται οι εργαζόμενοι του ιατρείου Τσοδού Καρνεάδου, καθώς οι αρχές εντοπίζουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις τους για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Την ίδια ώρα η ελληνική αστυνομία δεν αποκλείει εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
2: Το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει προς κάθε κατεύθυνση. Στο κάδρο μπαίνουν και πρόσωπα που ενδεχομένως παρήχαν βοήθεια σε κάποιον από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, καταθέτοντας ψευδή στοιχεία.
4: Από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο.
2: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα φέρει στο φως τις επικοινωνίες των κατηγορουμένων. Ανάμεσά τους και τυχόν μηνύματα που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής και η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός. Οι αρχές ερευνούν και τη σύμβαση εργασίας ανάμεσά τους, με βάση την οποία ο υπνοθεραπευτής θα έπαιρνε αμοιβή για κάθε πελάτη.
5: Δεν έφερνε εκείνος πελάτες στους ιατρούς. Η σύμβαση αυτή μάλιστα λέει ότι δεν θα μπορούσε να έχει και απευθείας σχέση με τους ασθενείς του ιατρείου. Και εκείνοι οι γιατροί θα πέδευαν μία αμοιβή, ένα μέρος αυτών που θα πλήρωναν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν υπνοθεραπεία. Σύμφωνα με τη σύμβαση είναι 40 ευρώ, η σύμβαση είναι του 2025.
2: Οι τέσσερις εργαζόμενοι στο ιατρείο φέρεται να έπεσαν σε αντιφάσεις. Μία νοσηλεύτρια αρχικά είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3.30, ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση υποστήριξε ότι δεν θυμόταν την ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή. Η 28χρονη γραμματέας που κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή, ύστερα από αίτημα υπεράσπισης του κατηγορούμενου ιατρού, προανακριτικά είχε υποστηρίξει πως ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στην οδό Καρνεάδου στις 3.30, ενώ στον ανακριτή φέρεται να είπε πως ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί. Τρίτη γραμματέας υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 2 μέχρι και 2.30 το μεσημέρι και ότι μάλιστα ο τραγουδιστής περίμενε για 10 λεπτά στο σαλόνι υποδοχής, ενώ ο γραμματέας του ιατρείου είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε περάσει απευθείας στο γραφείο της ιατρού. Το τέταρτο πρόσωπο, μια νοσηλεύτρια, υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 3 και ότι περίμενε 30 λεπτά στο χώρο υποδοχής του ιατρείου. Επίσης ανέφερε ότι η ίδια σχόλαζε στις 4 και 4 και ενημερώθηκε αργότερα από συναδέλφους της για το θάνατο του τραγουδιστή. Όμως η κλήση στο ΕΚΑΒ φέρεται να έγινε στις 4 και 11, πριν δηλαδή αποχωρήσει από το ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να εκδοθεί το βούλευμα για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου στα κινητά τηλέφωνα που θα ζητήσει ο ανακριτής.
1: Στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα θα πάμε τώρα, καθώς είχαμε αντιδράσει από τους γονείς αδικοχαμένης κοπέλας, αφού ο καταδικασμένος σε ισόβια δράστης παραμένει στο ψυχιατρίο κρατουμένων του Κορυδαλλού. Και αυτό, παρότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν το αναγνωρίστηκε πως πάσχει από καμία ψυχική νόσο, όπως αναφέρθηκε σήμερα στο δικαστήριο.
6: Προσδοκώντας την τελική δικαίωση, οι γονείς και οι αδερφοί της Κυριακής Γρίβα βρέθηκαν στο εφετείο στην έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για τη δολοφονία της 28χρονης από τον πρώην σύντροφό της στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων.
7: Πάμε με. Έχει έρθει εδώ.
8: Ο πρώην.
7: Ναι, είναι εδώ.
9: Να δικαιώσω το παιδί μου πάνω απ' όλα, να δικαιώσω την ψυχή μου. Να γίνει παράδειγμα η Κυριακή μου για όλες τις γυναίκες που κινδυνεύουν, που αγωνιούν, που φοβούνται, που βρίσκονται σε αδιέξοδο.
6: Η οικογένεια της αδικοχαμένης Κυριακής αντιδρά έντονα στην κράτηση του καταδικασμένου σε ισόβια καθομολογίαν δολοφόνου στο ψυχιατρίο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού και όχι σε κανονική πτέρυγα των φυλακών.
10: Ο δολοφόνος σήμερα δεν ήθελε να μεταχθεί εδώ, δεν είχε μάλλον όρεξη να βρεθεί στο εφετείο που ζήτησε, ούτε και ο δικηγόρος του με κάποιες δικαιολογίες, όμως η δικαιοσύνη θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, θα τιμωρήσει όπως πρέπει τον καθέναν.
11: Αυτό όμως που θέλω να καταγγείλω είναι το γεγονός της παράνομης κράτησης του δολοφόνου εντός του ψυχιατρίου και να προαναγγείλω ότι θα προβούμε ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για ποιο λόγο ο δολοφόνος βρίσκεται ακόμα εντός του ψυχιατρίου κρατουμένων του Κορυδαλλού.
7: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνο μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
8: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
6: Το βλέμμα της οικογένειας της αδικοχαμένης Κυριακής είναι πλέον στραμμένο και στη δίκη των 4 αστυνομικών. Μετά το παραπεμπτικό δικαστικό βούλευμα, αναμένεται ο προσδιορισμός της δίκης τους για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Το εδόλιο μοιράζονται ο εξωτερικός σκοπός, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της αμέσης δράσης για σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να μείνει εντελώς απροστάτευτη μπροστά στο αστυνομικό τμήμα η Κυριακή Γρίβα.
1: 14 μαχαιριές κατάφερε ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος στην 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η άτυχη κοπέλα προσπάθησε να αμυνθεί, αλλά τα δύο βαθιά πλήγματα στο λαιμό έκοψαν το νήμα της ζωής της.
2: Τα τραύματα που δέχτηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι του 27χρονου πρώην συντρόφου της καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης και το έντονο προσωπικό μένος. Τη μαχαίρωσε 14 φορές σε όλο της το σώμα. Από το σύνολο των τραυμάτων, δύο βαθιά πλήγματα στον τράχυλο ήταν εκείνα που φαίνεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση να ήταν τα μοιραία. Η 25χρονη δέχτηκε 7 πισόπλατες μαχαιριές, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων οι πνεύμονες, το ύπαρ και η σπλήνα.
12: Κοντεύει να μας γίνει συνήθεια. Δηλαδή το βλέπουμε σαν φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, όποιος ας πούμε δεν συνενεί σε κάτι, σε σκοτώνω.
2: Η Πινελόπη προσπάθησε να αντιδράσει για να σώσει τη ζωή της. Επιχείρησε να τον σταματήσει. Αυτό φανερώνουν τα αμυδικά τραύματα που καταγράφηκαν στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και στον αντιχειρά της.
13: Στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, αναμένεται αύριο να απολογηθεί σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης.
2: Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.
14: Είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφής βίας.
2: Το απόγευμα της Τρίτης, πολίτες κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσας. Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το σημείο του ποδηλατόδρομου, όπου κόπηκε βία η ζωή της 25χρονης.
15: Η Ιγουμενίτσα είναι μια ήσυχη πόλη. Δεν περιμέναμε να συμβεί κάτι τέτοιο.
16: Ας μην υπάρξει άλλο κανένα θύμα. Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
2: Το πρωί, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη.
1: Επιστρέφουμε στη Λωρίδα της Γάζας, επιστρέφουμε στη Νέα Υόρκη μάλλον, καθώς αναφέρθηκε εκτενώς όλοι οι ομιλητές, πολλοί από τους ομιλητές, στην Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ, στις Ισραηλινές συνέργειες στη Δυτική Όχθη και μάλιστα υπήρξε σφοδρή καταδίκη από την πλευρά του Εμμανουέλ Μακρόν. Να πούμε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε και ο Ταγί Περντογάν.
2: Με αιχμηρό λόγο, ο πρόεδρος της Γαλλίας κατήγγειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την ντροπιαστική για όλους, όπως τη χαρακτήρισε η εικόνα στη Γάζα. Επέκρινε μάλιστα όσους παρουσίασαν το ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα ως διπλωματικό θρίαμβο.
17: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue. Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
2: Ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε δρυμύτατη κριτική και για την έξαρση βίας από τους Εβραίους επίκους στη Δυτική Όχθη, λέγοντας πως η Χαμάς δεν ήταν ποτέ ενεργή εκεί, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.
18: Ο παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι συγκλονιστικός. Οι τρομοκράτες της Χαμάς εξαπολύουν επιθέσεις κατά Εβραίων σχεδόν καθημερινά.
2: Το Ισραήλ δέχτηκε ακόμη σφοδρότερη επίθεση από το Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και η αντιπροσωπεία του αποχώρησε από την αίθουσα όταν ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για μια Γάζα στρατόπεδο συγκέντρωσης σε μια ομιλία με αναφορές και στις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.
19: Γάζα, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici
2: και ενώ η εχθρική σχέση Νετανιάχου Ερντογάν είναι γνωστή, ο πρόεδρος Τραμπ υπενθύμισε τον θαυμασμό που τρέφει στον Τούρκο πρόεδρο.
20: Including my friend right over here from Turkey, he's a tough cookie, don't mess around with him. He's a fantastic guy, right, my friend?
2: Τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα στην ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, οπότε, όπως είπε, θα πει αλήθειες για τις ενέργειες του Ισραήλ.
1: Δικαστήριο της Ουάσιγκτον θα εξετάσει το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων τριών κορυφαίων τηλεοπτικών δικτύων κατά της κυβέρνησης Τραμπ μετά τον πλήρη αποκλεισμό τους από το Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μάλλον θα επιτρέψει στους δημοσιογράφους να επιστρέψουν αν υπάρξει καταδικαστική απόφαση.
21: Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τη Μελάνια στο πλευρό του. Σταματά μπροστά από τους εκπροσώπους του τύπου, όλοι περιμένουν μία δήλωση για την παγκόσμια διπλωματία. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται στην ανταποκρίτρια του CNN, Κέιτλαν Κόλινς. Όμως τον ΟΗΕ το δίκτυο είχε κανονικά επίσημη δημοσιογραφική διαπίστευση από τον ίδιο τον οργανισμό. Στο πλευρό της Κόλιν στάθηκε η διεθνώς φήμης παρουσιάστρια του CNN, Κρίστιαν Αμανπούρ. Ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία αλληλεγγύης από τον ΟΗΕ, στέλνοντας το μήνυμα ότι η μεταφορά των πραγματικών ειδήσεων δεν σταματά. Προηγηθεί η προσφυγή των CNN, MSN Now και Πολίτικο στη δικαιοσύνη, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο μετά τον αποκλεισμό τους από τον Αμερικανό πρόεδρο.
22: I think that these outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house.
23: Do you think it speaks to a broader trend of the president trying to go direct to the American people at a time when he feels he can't rely on the press to get his message out the way that he wants?
21: Η νομιμότητα αυτού του αποκλεισμού κρίνεται τώρα στα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Νομικοί αναλυτές βλέπουν πιθανή δικαστική ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο αρμόδιος δικαστής Τιμόθη Κέλι είχε μπλοκάρει και στο παρελθόν παρόμοια προσπάθεια της κυβέρνησης, δικαιώνοντας τον τότε ανταποκριτή του CNN, Jim Acosta. Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τα μέσα ενημέρωσης, η Μελάνια Τραμπ επέλεξε διαφορετική τακτική. Το γραφείο της ενέκρινε κανονικά τις διαπιστεύσεις του CNN και του Πολίτικο για δική της εκδήλωση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.
1: Θα μείνουμε στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ και θα πάμε να δούμε τον Δημήτρη Ταλιάνη, καθώς έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για την καθημερινότητα και το χαρακτήρα του Προέδρου των ΗΠΑ. Στο Fox News την έδωσε, ενώ χτύπησε και το κουδούνι της εδρίας στη Wall Street, Δημήτρη.
0: Και βρέθηκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να προωθήσει τη νέα της πρωτοβουλία ονόματι Imperia. Το Imperia είναι ένα δίκτυο που φέρνει κοντά γυναίκες που έχουν ηγετικό ρόλο στο χώρο των επιχειρήσεων και κάποιοι το περιγράφουν ως το Davos των γυναικών. Και για να προωθήσει αυτή την πρωτοβουλία της βρέθηκε στο Fox News και έδωσε συνέντευξη και επί τη ευκαιρία ερωτήθηκε για την καθημερινότητα του Αμερικανού Προέδρου. Είπε πως ο Πρόεδρος δουλεύει ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ και πως του λέω την αλήθεια ακόμη και αν δεν θέλει να την ακούσει.
1: Για να δούμε ένα απόσπασμα. Δημήτρη, σας ευχαριστώ.
3: He's very focused. He has a lot on his plate. He works non-stop. He has the most energy than anybody. He's from morning till evening non-stop working.
1: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το δίλημα ή εμείς ή κανείς, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ.
4: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με εκλογικά στοιχήματα και διλήμματα. Αλαζονία και απουσία απαντήσεων στα προβλήματα του κόσμου, καταλογίζει η κυβέρνηση των Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για εναλλακτικό σχέδιο και για τα διλήμματα που θα τεθούν στην εκλογική κάλπη.
5: Ή εμείς, ή κανείς. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
24: Άρα εσείς δηλαδή.
5: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αν ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς την δική μου παρουσία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα.
2: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα φέρνει 4 δις το χρόνο έσοδα στο κράτος. Ναι. Όποιος λοιπόν βγαίνει και λέει μειώστε το στο μισό, στην πραγματικότητα τάζει κάτι το οποίο κοστίζει 2 δις. Άρα ή κρύβει ένα φόρο ή μια μείωση δαπάνης για να χρηματοδοτήσει αυτή την φοροελάφρυνση ή μιλάει στον αέρα.
1: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
3: Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά, και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι τεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των οικογενειών ζητά το ΚΚΕ μετροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.
4: Ο ψευτοκαυγάς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού και αρκούνται μόνο στο πόσα θα χάσουν τα λαϊκά στρώματα είναι εξοργιστικά προκλητικός.
5: Δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι Έλληνες από αυτή την πολιτική Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη που υπηρετεί τα καρτέλ και όχι τους πολίτες. Ας αφήσουν λοιπόν τα ψίχουλα και ας απολογηθούν.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το περιθώριο διήλυσης έχει αυξηθεί 200% σε σχέση με το 19. Και το περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα είναι 90% ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
7: Ειδικός φόρος στα καύσιμα κατανάλωσης στο 0,35 ευρώ. Στο μισό δηλαδή από το 70 που είναι σήμερα το λίτρο.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα ενεργειακά και από τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέα Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιμένει σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα και δεν απαντά για το κόστος των προτάσεών του.
9: Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγραμματός του, την οποία ακόμα και ο τομεάρχης οικονομικών του υπολόγισε σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία όπως είχε πει ο ίδιος.
1: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κορυφωθεί η πολιτική σύγκρουση.
10: Στη Γαλλία τώρα συγκλονίζει η ιστορία του 43χρονου ηθοποιού Αρνό Ντενί, ο οποίος είχε μείνει ανάπηρος μετά από επέμβαση ρουτίνας για κύλη και επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του με ευθανασία στο Βέλγιο.
11: Μία επέμβαση ρουτίνας άλλαξε ολοκληρωτικά την ζωή του. 3 χρόνια αργότερα ο Αρνό Ντενί υποβλήθηκε σε ευθανασία στο Βέλγιο βάζοντας τέλος στο μαρτύριό του. Όλα ξεκίνησα τον Ιούλιο του 2023, ύστερα από τοποθέτηση πλέγματος για κύλη, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο τον άφησε ανάπηρο.
12: Tous mes systèmes se mettaient à dysfonctionner. C'est toutes les couches successives de ce qui constitue la dignité d'une vie d'homme qui ont disparu les unes après les autres.
11: Η επέμβαση προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες τον οδήγησαν να αφαιρέσει το πλέγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2024.
12: J'ai des acouphènes. Je commence à avoir une vision floue. Je peux pas rester assis. Je dois être soit allongé, soit debout. Vous sentez un truc qui vous tire sur les viscères en permanence.
11: Η ζωή του είχε γίνει κόλαση. Όπως έλεγε, η κατάστασή του επιδεινωνόταν συνεχώς και οι γιατροί δεν είχαν πλέον θεραπευτικές επιλογές να του προτείνουν.
12: Je savais que j'étais en train de crever, quoi. Je l'ai senti tout de suite. Il y a quelque chose qui est passé dans mon organisme. Je ne sais pas quoi, mais j'ai vite senti que c'était quelque chose de mortel.
11: Στις 6 Ιανουαρίου, μέσα από το λογαριασμό του στο Facebook, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πεθάνει.
13: Vous avez envie de partir?
12: Oui, j'ai envie de partir. C'est pire de vivre, de subsister dans une vie aussi médiocre qui empire sans arrêt.
11: Ο 43χρονος ηθοποιός είχε υποβάλει μήνυση κατά των αγνώστων για ακούσιο τραυματισμό, όμως η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο τον Αύγουστο επειδή το αδίκημα δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς. Η ευθανασία πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, όπου η πρακτική εφαρμόζεται νόμιμα από το 2002. Ήταν από τις πρώτες χώρες που την εφάρμοσαν με το θεσμικό πλαίσιο να ορίζει μεταξύ άλλων ότι ο ενήλικας ασθενής θα πρέπει να πάσχει από ανίατη ασθένεια, να υπομένει αφόρητους τους πόνους και να προσέρχεται και σειρά.
10: Λουντική υπόθεση. Στην σύνδεσή μας, όπως βλέπετε, ο Δημήτρης Δαλιάνης θα μας πάει στην Νάπολη. Εκεί οι καραμπινιέροι εισέβαλαν στο σπίτι ενός εμπόρου ναρκωτικών σε μια βίλα και τι βρήκαν στους τείχους.
13: Βρήκαν εκατοντάδες δεσμίδες με χαρτονομίσματα το 50 ευρώ. Βλέπουν τους αστυνομικούς να έχουν κάνει την έφοδο, να γκρεμίζουν τους τοίχους και μέσα να βρίσκουν τα χαρτονομίσματα. Εκατοντάδες δεσμίδες, όπως είπαμε, και συνολικής αξίας 3.200.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης 11 πολυτελή ρολόγια και Καλάσνικοφ. Είναι το σπίτι βαρών ναρκωτικών στην Νάπολη. Είχε συλληφθεί πριν από κάποια χρόνια, όμως τη Δευτέρα οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη άλλων 34 συνεργατών του που είχαν σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, την τοποθεσία, την φύλαξη της τοποθεσίας είχε αναλάβει η γυναίκα του βαρώνου και τα ανήλικα παιδιά του.
10: Μάλιστα. Εντυχισμένα εκατομμύρια, εν ολίγης, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στον απόϊχο των αποκαλύψεων του νέου βιβλίου του αδερφού της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ο διάδοχος του Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ τράβηξαν επάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τόμ Κρούζ.
14: Λαμπερή κινηματογραφική βραδιά στο Λονδίνο με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον να δίνουν το παρόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας Ντίγκερ στον πλευρό του πρωταγωνιστή Τόμ Κρούζ.
15: The future king and queen here tonight. What does their friendship mean to you?
16: They're just such lovely people.
15: Yeah.
16: Really very caring people. So it's really nice that they are here with us tonight and share this with us. I have such respect for them.
14: Η εμφάνιση αυτή συνέπεσε με την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Charles Spencer, «Κύκνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδερφή μου», το οποίο περιέχει αποκαλύψεις για την κηδεία του 1997 και έχει προκαλέσει την επίσημη αντίδραση του παλατιού του Buckingham.
17: I was talking to one of the king's former girlfriends the other day, who lives in Canada, who said that she had received letters with the same sort of sentiments from him just after the funeral.
14: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δέχτηκε πιεστικές ερωτήσεις από δημοσιογράφους για τα όσα γράφει ο θείος του, επιλέγοντας ωστόσο να μην προβεί σε κανένα σχόλιο.
18: On Prince William, I will say, with the whole thing that's come out of the Earl Spencer book, he has been the one that has actually stayed completely silent, and I think will continue to remain completely silent. He was actually asked about it at an event yesterday. He said nothing.
14: Τα βλέμματα συγκέντρωσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία επέλεξε για την περίσταση να φορέσει τα εμβληματικά σκουλαρίκια της αείμνης της πριγκίπισσας Νταϊάννα, κάτι που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως διακριτική στήριξη στη μνήμη της μητέρας του πρίγκιπα Ουίλιαμ.
10: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομάδα μέσα στο σπίτι.
1: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
2: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
3: Ό,τι αξίζει. Με τη Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
4: Όλοι έχουμε πει την έκφραση πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό.
5: Πράγματα, το καλύτερο ελληνόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
6: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
7: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
8: Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossom Road, στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College.
7: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
8: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
9: Και για την επόμενη διοργάνωση.
10: Η Ελλάδα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη League A της διοργάνωσης και θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία. Ο νοσονδιακός τεχνικός έχει στα χέρια του ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ των τελευταίων ετών. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συγκεκριμένης αποστολής ξεπερνά τα 320 εκατομμύρια ευρώ, με τον Χρήστο Τζόλι να αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στα 35 και τον Βαγγέλη Παυλίδη στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Τζολάκης, Μουζακίτης, Κοστούλας και Δουβίκας βρίσκονται επίσης πολύ ψηλά σε χρηματιστηριακή αξία σε μια εθνική με πολλές επιλογές και ιδιαίτερα ισχυρή μεσοεπιθετική γραμμή. Η εθνική δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το παιχνίδι, αλλά θα αναχωρήσει απευθείας για Γερμανία για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Jürgen Klopp την Κυριακή, ενώ θα ακολουθήσει η εξίσου δύσκολη αναμέτρηση με την Ολλανδία.
11: Αρχίζει αύριο η Ευρωλίγκα με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο την Μπασκόνια. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί στο Telecom Center στο πρώτο επίσημο μάτς του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του Πρασίνου.
12: Ο Ολυμπιακός ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια απέναντι σε μια ομάδα που εύκολα ή δύσκολα τα τελευταία χρόνια της έχει πάρει τον αέρα. Στην αποστολή συμμετέχει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κοντρα στην Μπασκόνια.
13: Νομίζω ότι είμαστε το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουμε όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνοφ που ήταν αφώνης στα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε.
12: Πρωταρχικός σκοπός για τους πρωταθλητές Ευρώπης η βελτίωση της άμυνας.
14: As we've seen many years before, it doesn't really matter how you start in your league. Okay, it does, but what's most important is how you finished, and it's going to take time for everybody to get adapted, the new players to get adapted to the system.
12: Ο Παναθηναϊκός των πολλών προβλημάτων υποδέχεται την Παρί, μια ομάδα που έχει το ίδιο αγωνιστικό προφίλ με τα δύο προηγούμενα έτη. Πρώτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, στη δεύτερη θητεία του στους πράσινους.
15: We need to try to do everything that is possible. This is the only way. Must win, must lose, this not exist. So, you know, this basketball game, we need to prepare ourselves and to fight like we fight until until last game against PAOK.
12: Οι general managers της Ευρωλίγκας ψήφισαν τον Παναθηναϊκό ως πρώτο φαβορί για να κατακτήσει τη φετινή έκδοση του πρωταθλήματος.
16: I mean, obviously there's things that people are going to say from outside. We have clear goals for ourselves. We have things that we put in our mind. Also, at the same time, personally, like, I don't want to look too much into the future. But at the same time, I have a lot of confidence that we definitely have chances of winning everything.
12: Με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στη δράση ο Ρογκαβόπουλος. Στο μεταξύ, ο Κέντρικ Ναν ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα συνεχίσει τη θεραπεία του. Αναμένεται να παρακολουθήσει διαζώσεις την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
17: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή.
18: This is WPSO 1500 in New Paltitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
19: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: αγαπά.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες βροχές σε νότια Πελοπόννησο και δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Clossamer Road, στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Παστίτσιο Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Παστίτσιο Dinner Fundraising.
0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Πολύ κρεμανίδι. Είσαι το είναι μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε κάθε στιγμή. 20 γουτάρπονα ή τάπονα. Έχει παθάρο. Σας περιμένουμε.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όραση.

επιχείρησή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Prosamer Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Κόντο Σρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφι. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια και το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της κεντρικής Φλόριδας.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwings.
0: Πάνος Μαρίνος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Βιθικότση. Ένα μάξι με δυο άλογα.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μυθικότης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής Ιωαννίνου που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
1: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Crossover Road, στο Tabor Springs. Απέναντι από το St. Pete College.
0: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
1: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
2: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ζωντανός δεν έβγαινε.
2: Στρατεύσιμο.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Κάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρα Σάββο, είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Δίνεις μια να σπάσεις το ποτήρι σου. Μια κραυγή βγαίνει από τα χείλη σου. Σαν

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με, κύματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
0: Κώστας Χατζής.
1: Πολλές υπόποφες όμως, συνεφιασμένες Κυριακέπους.

0: Ήταν ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
1: International Micro Meat Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Meat μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Τις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία.

Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Γεώργη, ο Πρωθυπουργός. Ο στόχος για μια επόμενη εκλογή με βελτίωση της ζωής των πολιτών, εχμές προς την αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων και μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και απειλείται από κανέναν, από το βήμα μεγάλης ομογενειακής συγκέντρωσης. Την έναρξη των διαπραγματεύσεων ξανά για το Κυπριακό, την ανάγκη της στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ανέδειξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης η ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Συναγερμός είχε σημάνει στη Νίκη. Άνδρας κρατούσε τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους και δήλωνε οπλισμένος μετά από επιχείρηση της αστυνομίας. Η 44χρονη μεταφέρθηκε ασφαλής, ενώ ο σύζυγος συνελήφθη. Έθραυστες ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, πυρετώδεις διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη στη σκιά των πολέμων, πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, τα σενάρια για την πορεία των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Πυκνό παρασκήνιο στα Ηνωμένα Έθνη με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, υπόσχεται λύση του Ουκρανικού και προωθεί νέα διπλωματική προσπάθεια με το Ιράν. Η χώρα μου εκβιάζεται, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση ο Πεζεσκιάν. Αύριο η συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, η μεγαλειώδης τελετή υποδοχής. Με στόχο του για μια εκλογή που θα βελτιώσει τις ζωές των πολιτών, στις εκλογές του 2027 επανέλαβε από το βήμα μεγάλης ομογενειακής εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, ενώ έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί ούτε απειλείται από κανέναν. Νωρίτερα, κατά την ομιλία του στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τρεις δεσμεύσεις για την ενίσχυση της προσπάθειας προστασίας των ωκεανών.
1: Από το βήμα της μεγάλης ομογενειακής εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους στόχους που θέτει, διεκδικώντας μια επόμενη εκλογή για να αλλάξει τη χώρα και να βελτιώσει, όπως είπε, τη ζωή των απλών Ελλήνων.
2: This is not about breaking records. This is really about changing the country. This is what drives me and what drives our government to continue working very hard to improve the lives of ordinary Greeks, but also strengthen the geopolitical and economic position of Greece abroad. And we approach this challenge with great humility. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust. There is no comparison to where Greece was in 2019. But it is also equally true that this job is still unfinished. There is a lot of work to be done. Many more reforms to be implemented.
1: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών μας, ήταν το μήνυμά του. Ενώ στάθηκε και στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση, τοποθετώντας την χρονικά προς την άνοιξη του 2027.
2: Towards the spring of 2027, we will have the first exploratory drilling by a consortium between Exxon and a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece.
1: Μια μέρα μετά τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ούτε όμως δέχεται απειλές.
2: Greece is a peaceful country, and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one. But we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear.
1: Μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της διεθνούς προσπάθειας προστασίας των ωκεανών.
2: Protecting our seas is both a responsibility and a strategic priority, and we're suddenly acting on that responsibility. We have just recently established two very big new marine national parks, one in the Ionian Sea, one in the southern Cyclades, in the Iconic Aegean. We will protect 30% of our territorial waters well ahead of the 2030 target.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
0: Την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για μια διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία ανέδειξε η Γεωργία Γαρατζιώτη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.
3: Ναι, Αντριάννα, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την επίλυση του Κυπριακού και απάντησε στις χθεσινές δηλώσεις του πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Όπως είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε χθες στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο στην Κύπρο. Ανέφερε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις το 2017 και πότε χρειάζεται πολιτική θέληση από όλα τα μέρη για να επιστρέψουν σε ουσιώδεις διαπραγματεύσεις και να εμπλακούν σοβαρά για να φτάσουμε, όπως είπε, σε μια διευθέτηση με σκοπό την επανένωση. Αναφέρθηκε επίσης στα Βαρόσια, στις παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία έως τώρα και στην καταστροφή θρησκευτικών μνημείων και έκλεισε με την απόλυτη δέσμευσή του προς την επίλυση του Κυπριακού. Είπε ότι η διαίρεση δεν είναι αποδεκτή. Αυτό δεν μπορεί να είναι το μέλλον, είπε, της χώρας μου, του λαού μου, και ζήτησε τόσο από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τους συμπατριώτες του Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό τους μέλλον ως μια ευκαιρία προς την ευημερία και έκανε έκκληση στον πρόεδρο Ερντογάν να δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις στη βάση των συμφωνημένων, του συμφωνημένου πλαισίου από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
4: I listened very carefully to the speech of President Erdogan yesterday. References to international law, to the respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, to illegal occupation, to the drama of refugees. Yet, in relation to my country, in relation to Cyprus, Turkey is doing exactly the opposite. Hyprosity of the highest form. That framework of a bizonal, bicommunal federation with political equality remains the only basis on which a comprehensive settlement must be reached. I'm ready to resume negotiations from where they left off, building on the substantial work already achieved. I call on President Erdogan to give the green light for substantive negotiations within the UN agreed framework.
0: Συναγερμός είχε σημάνει στην Νίκαια όταν άνδρας κρατούσε τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του, δήλωνε οπλισμένος, την κρατούσε όμηρο. Θοδωρή Παναγιωτίδη, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, η 44χρονη μεταφέρθηκε ασφαλής, ενώ ο σύζυγος έχει συλληφθεί.
5: Ακριβώς, μιλάμε για μια επιχείρηση της αστυνομίας που έγινε λίγο νωρίτερα εδώ στην οδό Σοφοκλέους στην Νίκαια. Έληξε ο σχετικός συναγερμός που είχε σημάνει περίπου μία μισή ώρα πριν στην αστυνομία, όταν μία φίλη της 44χρονης της έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο ανέφερε και εξέφρασε τους φόβους της για τις απειλές του συζύγου της και η ίδια ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων της αμέσου δράσεως. Στο σημείο έφτασαν άντρες της ομάδας Δίας, οι οποίοι όταν έφτασαν είδαν τη γυναίκα που βγήκε μπροστά από την είσοδο της οικίας του, αυτό το υπόγειο χώρο που βλέπετε, και έκανε ένα νόημα στους αστυνομικούς με τα χέρια, σαν να ήθελε να τους δείξει ότι κρατούσε χειρμοβίδα ο σύζυγός της. Εκείνοι υποχώρησαν, κάλεσαν για ενισχύσεις και στο σημείο έφτασαν σύντομα κλιμάκιο δυνάμεων της ΟΠΚΕ και διαπραγματευτής της αστυνομίας. Ακολούθησε διαπραγμάτευση με τον ειδικό διαπραγματευτή της Ελλάς, ο οποίος απέκτησε σταδιακά την εμπιστοσύνη του 49χρονου δράστη, βρήκε τότε την και ηρέμησε, βρήκε τότε την ευκαιρία σύζυγός του, άνοιξε την πόρτα, μπήκαν μέσα οι άντρες της ΟΠΚΕ, πρώτα έβγαλαν εκείνη και στη συνέχεια τον ίδιο το δράστη, χωρίς να υπάρξει κάποια δυναμική αντίσταση από πλευράς του, ενώ δεν βρέθηκε στην κατοχή του όπλο, όπως και στον χώρο επίσης δεν βρέθηκε όπλο. Καθώς προέκυψε ότι και οι δύο έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα και έχουν νοσηλευτεί και οι δύο σε ψυχιατρικά νοσοκομεία στο παρελθόν, αποφασίστηκε από τον εισαγγελέα τελικά να μην γίνει σύλληψη, αλλά να έδωσε εντολή για τον αναγκαστικό εγκλεισμό και των δύο σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και να ακολουθήσει και ψυχιατρική παντονομοσύνη για την κατάσταση της υγείας τους. Από ό,τι αναφέρουν από την γειτονιά, δεν είναι η πρώτη φορά που είχαν ανάλογα περιστατικά με το συγκεκριμένο ζευγάρι και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ήταν αρκετά συχνές οι φασαρίες, ενώ από την περαιτέρω ανάκριση θα διαπιστωθεί αν υπήρξε και άσκηση βίας σε βάρος της σύζυγου του δράστη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια νέα διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση της ένταση των Περσικών προωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, τοποθετώντας πάντως την οριστική συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσπασε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη διαβεβαίωση ότι θα σταματήσει να χτυπά ενεργειακές δομές στη Ρωσία, αρκεί να πράξει το ίδιο και η Μόσχα, και μάλιστα υποσχέθηκε σύντομο τερματισμό του πολέμου. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ο Πρόεδρος του Ιράν διεμήνει ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες κατηγόρησε για τρομοκρατία, όμως παραμένει ανοιχτό στην διπλωματία.
6: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος Τραμπ προωθεί νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αποκάλυψε μάλιστα πως οι σύμβουλοι του Βίτκοφ και Κούσνερ είχαν τριωρή συνάντηση με την Ιρανική αντιπροσωπεία. Διαμεσολαβητής ήταν το Κατάρ. Είχε προηγηθεί η έμεση απειλή του προς την Τεχεράνη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
7: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
6: Εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συνάντηση με χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, παρουσία της Τουρκίας, και εκεί εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις συνομιλίες με το Ιράν.
7: I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
6: Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αντάλλαξαν τις θέσεις τους και ξεκαθάρισαν εκ νέου τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να επιμένει στα πάγια αιτήματά του. Πάντως, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, διεμήνυσε πως το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες κατηγόρησε για τρομοκρατία, όμως παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ενώ υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ιράν στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.
8: که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیته. نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه.
9: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημερινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
0: Την ώρα η διεθνή τιμή του Brent κινείται γύρω στα $100, ωστόσο αρκεί μια μικρή επιδείνωση της κρίσης στον Περσικό για να ανατρέψει την κατάσταση.
10: Όλα τα βλέμματα στρέφονται στη διπλωματία ως τελευταία ευκαιρία εκτόνωσης της ενεργειακής κρίσης, η οποία πλέον επηρεάζει δυσμενώς τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες, με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου να κινείται πέριξ των $100 το βαρέλι.
11: Οι διεθνείς τιμές μετά από τις χθεσινές ανακοινώσεις ότι ξανάνοιξε ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, βλέπουμε το Brent οριακά να φλερτάρει στα 100 ευρώ από τα 110. Αυτό είναι θετική εξέλιξη, μόνο να συνεχιστεί.
10: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ γίνονται προσπάθειες για την πάυση εχθροπραξιών κατά των ενεργειακών υποδομών, για την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών και την ομαλή λειτουργία των διελιστηρίων, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι τιμές.
12: We think that would be a great idea, and Ukraine's infrastructure is not being targeted. Russian energy supplies are not being targeted as well.
10: Όμως, για τη μόνιμη αποκλιμάκωση τιμών πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο. Οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα μεταφοράς και θέρμανση είναι τα τρία μεγάλα μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα ο μεγάλος πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Από την 1η ως τις 22 Οκτωβρίου η μέση χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Αύγουστο. Στην αμόλυβδη η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνηση στα 2,23. Από την πλευρά της κυβέρνησης τα μέτρα στήριξης είναι υποοριστικοποίηση και προωθείται οριζόντια μείωση στην Αγγλία για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
13: Απεριόριστα χρήματα για να στηρίξουμε στο ακέραιο όλους τους πολίτες για όλες τις μορφές ενέργειας απέναντι σε κάθε μορφή κρίσης δεν υπάρχει.
10: Η κυβέρνηση θεωρεί πως η πρωτοβουλία κινήσεων πρέπει τώρα να περάσει στην Κομισιόν, η οποία θα αποφασίσει αν θα δοθούν στις κυβερνήσεις μεγαλύτερα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών.
14: Πρέπει να δώσουν ένα περιθώριο και να εξαιρέσουν από το όριο δαπανών κάποιες δαπάνες που έχουν σχέση με την ενεργειακή κρίση. Με την κρίση των καυσίμων, κατ' ουσία.
10: Η χειμερινή σεζόν ξεκινά επίσημα στις 15 Οκτωβρίου και με τα σημερινά δεδομένα η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα έβγαινε στα 2 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
0: Και θα δούμε τώρα μαζί με τη Μαρίνα Δεμερτζιάν τις κρίσιμες ημερομηνίες για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα των καυσίμων.
15: Δύο είναι οι πιο σημαντικές ημερομηνίες, Ανδριάννα, καθώς έχουμε εκτόξευση των διεθνών τιμών ενέργειας. Είναι σημαντικό για να αντιληφθεί ο κόσμος και το μέγεθος του προβλήματος να δούμε τρεις τιμές. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από τη χονδρική τιμή του ρεύματος. Mm-hmm. Πέρσι, τέτοια εποχή, δηλαδή για το Σεπτέμβριο, ήταν στα 93 ευρώ τη μεγαβατόρα. Φέτος έχει εκτιναχθεί στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και ας πάρουμε αυτή την ευκαιρία για να πούμε και στους τηλεθεατές. Όσοι και είναι πολλοί αυτοί έχουν παραμείνει σε κειμενόμενα τιμολόγια, καλό είναι να μετακινηθούν προς ένα καλό σταθερό. Πάμε στην τιμή του φυσικού αερίου. Εκεί βλέπουμε μια αύξηση της τάξης του 130% από 32 ευρώ πέρσι, 73 ευρώ φέτος. Και τέλος το Brent ήταν στα 69 ευρώ, πριν από λίγο ανέβηκε στα 100 δολάρια, συγγνώμη, πριν από λίγο ανέβηκε στα 102 δολάρια στο βαρέλι και κανένας δεν μπορεί να τολμήσει να κάνει μια σαφή πρόβλεψη. Τώρα, την 1η Οκτωβρίου θα έχουμε μια σχετικά πληρέστερη εικόνα για το πόσο θα μας κοστίσει η μετακίνηση, το ρεύμα και θα λίγο ανέβηκε στα 102 δολάρια στο βαρέλι και κανένας δεν μπορεί να τολμήσει να κάνει μια σαφή πρόβλεψη. Τώρα, την 1η Οκτωβρίου θα έχουμε μια σχετικά πληρέστερη εικόνα για το πόσο θα μας κοστίσει.

0: πετρελαίου θέρμανσης. Μιλάμε για την οριζόντια επιδότηση στην Αγγλία. Την έκπτωση που θα κάνουν τα διελιστήρια στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τις τυχόν ευκολίες πληρωμής, αυτό λέει το ρεπορτάζ που για την αγορά πετρελαίου που θα κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες, αλλά και θα μάθουμε και το πόσο θα είναι τελικά το επίδομα θέρμανσης. Ξέρουμε πως θα αυξηθεί, δεν ξέρουμε τα ακριβή ποσά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει σοβαρή υπόθεση ρήπανση στον Κηφισό από βιτιοφόρο το οποίο άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας εφράτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το βιτιοφόρο είχε επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές τις τελευταίες 20 μέρες. Τα λήματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στη θάλασσα.
2: Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, έχει καταγραφεί η στιγμή που το βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας αδειάζει τα απόβλητα σε φρεάτιο στο χώρο πρατηρίου καυσίμων.
3: Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας, τα βιτιοφόρα γέμιζαν απόβλητα από γνωστές βιομηχανίες και τα άδειαζαν στο φρεάτιο του βενζινάδικου και από εκεί κατέληγαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
2: Το ιδιωτικό βιτιοφόρο είχε κάνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε 20 ημέρες. Μετά από αυτοψία περιβαλλοντολόγου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Ενώ με ειδικό εξοπλισμό εντοπίστηκε ότι ο αγωγός καταλήγει στον Κηφισό ποταμό.
4: Δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να επιμολύνουν τα συγκεκριμένα λίματα, αλλά να αλλάζοντας το χημικό περιβάλλον στο νερό, να κάνοντας το πιο όξινο δηλαδή, να κινητοποιήσουν τα μέταλλα που είναι ήδη στο βυθό του Κηφισού από προηγούμενες, αν θέλετε, τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό κάνει προπλασιαστικό το αρνητικό αποτέλεσμα.
2: Το πρωί της Τρίτης, οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του βιτιοφόρου επενέβησαν την ώρα που το όχημα φέρεται να μετέφερε απόβλητα από γνωστή βιομηχανία μπισκότων και ξεκινούσε να τα αδειάζει στο φρεάτιο.
5: Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο.
6: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Λέω ότι ερευνάται το αν φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
2: Οι βιομηχανίες έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν συστηματικά κάθε χρόνο το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για καταγραφή, τη διακίνηση και την τελική διάθεση των αποβλήτων τους. Να αναφέρονται ποσότητες, η σύσταση των αποβλήτων και ο τελικός προορισμός για να υπάρχουν και τα σχετικά παραστατικά. Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα βάσει νόμου πρέπει να μεταφέρονται από αδειοδοτημένες εταιρείες στο Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων της ΕΙΔΑΠ στη Μεταμόρφωση. Εκεί γίνεται ηλεκτρονική είσοδος με ΙΠΑΣ, εκδίδεται αποδεικτικό εισόδου, γίνεται καταγραφή βάρους και ελέγχεται η σύσταση.
7: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και με άλλα βιτιοφόρα, με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο σε άλλα σημεία.
2: Ένα από τα μέτρα που εξετάζεται είναι να τοποθετηθεί GPS στα βιτία, ώστε να ειχνηλατείται η διαδρομή τους, από πού φορτώνουν και πού αδειάζουν.
1: Όλο και περισσότερες καταγγελίες για παράνομα κέντρα αισθητικής και μαϊμού ιατροί έρχονται στο φως. 30χρονη καταγγέλει ότι την υπέβαλαν σε επέμβαση λιπαναρρόφησης με ενέσεις ξυλοκαΐνης διαλυμένη σε μια τσίγκινη λεκάνη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε πλήθος αποσκευάσματα χωρίς να έχουν παραστατικά, παράνομα μηχανήματα αλλά και γιατρούς που δεν είχαν την απαιτούμενη ειδικότητα.
8: Ποσό των 2.400 ευρώ κλήθηκε να πληρώσει μια γυναίκα 30 ετών στη Θεσσαλονίκη για ανέμακτη λιποαναρρόφηση μετά από διαφήμιση που είδε στα social media.
9: Συνόδευσε μια κυρία όπως μου τη σύστησε η γιατρός ότι είναι νοσηλεύτρια και θα έρθει μαζί μου μέχρι το ATM. Δεν το θεώρησα ως κάτι κακό γιατί το ATM ήταν κοντά.
8: Η επέμβαση έγινε χωρίς καμία αποστήρωση με ενέσεις ξυλοκαΐνης διαλυμένης σε τσίγκινη λεκάνη.
9: Ξεκινάει η επέμβαση και πονάω και λέω τόσο πολύ θα πονάει. Μου λέει, δεν κατάλαβες, μου λέει, δεν έχω καν ξεκινήσει. Περνάω τώρα το αναισθητικό. Το συγκεκριμένο αναισθητικό είχε αραιώσει τόσο πολύ που ένιωθα τα πάντα. Πόναγα, ούρλιαζα. Μου λέγε, ούρλιαζε, δεν υπάρχει θέμα.
8: Η περίπτωση της 30χρονης είναι μόνο μία από τις δεκάδες περιπτώσεις που έπεσαν θύματα παραπλάνησης από ιντερνετικές διαφημίσεις. Ήδη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρέδωσε στον Υπουργό Υγείας τα πρώτα ευρήματα από ελέγχους που έγιναν σε κέντρα αισθητικής και ιατρία μετά από καταγγελίες. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε η ιατρείο με άδεια βιοπαθή.

0: Λόγου, το οποίο κατά τον επιτόπιο έλεγχο λειτουργούσε χωρίς τη γιατρό και βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους. Άλλο ιατρείο λειτουργούσε με γιατρό άνευ ειδικότητας. Εντός του ιατρείου υπήρχαν ενέσιμα σκευάσματα, χώροι βελονισμού και μηχανήματα για αναγέννηση των κυττάρων. Σε χώρο που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης, βρέθηκαν τρία μηχανήματα για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Ο κάτοχος του ιατρείου δεν είχε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Άλλες δύο περιπτώσεις είδαν το φως της δημοσιότητας. Πολυιατρείο είχε άδεια και ιατρείου μαιευτικής γυναικολογίας και ιατρείου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής, που όμως είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Τέλος, για τη ρύθμιση της όρεξης βρέθηκε σε δερματολογικό ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης. Το μηχάνημα δεν ήταν δηλωμένο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα εκδώσει πορίσματα για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ώστε να επιληφθούν είτε τα πειθαρχικά των Ιατρικών Συλλόγων, είτε ο εισαγγελέας.
1: Στις έρευνες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο κατόφλι του ανακριτή οδηγούνται οι εργαζόμενοι του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, καθώς οι αρχές εντοπίζουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις τους για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Την ίδια ώρα η ελληνική αστυνομία δεν αποκλεί εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
0: Έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει προς κάθε κατεύθυνση. Στο κάδρο μπαίνουν και πρόσωπα που ενδεχομένως παρήχαν βοήθεια σε κάποιον από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, καταθέτοντας ψευδή στοιχεία.
2: Από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει τη δική μας έρευνα, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα φέρει στο φως τις επικοινωνίες των κατηγορουμένων. Ανάμεσά τους και τυχόν μηνύματα που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής και η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός. Οι αρχές ερευνούν και τη σύμβαση εργασίας ανάμεσά τους, με βάση την οποία ο υπνοθεραπευτής θα έπαιρνε αμοιβή για κάθε πελάτη.
3: Δεν έφερνε εκείνος πελάτες στους γιατρούς. Η σύμβαση αυτή μάλιστα λέει ότι δεν θα μπορούσε να έχει και απευθείας σχέση με τους ασθενείς του ιατρείου. Και εκείνοι οι γιατροί θα πέριδαν μία αμοιβή, ένα μέρος αυτών που θα πλήρωναν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν υπνοθεραπεία. Σύμφωνα με τη σύμβαση είναι 40 ευρώ, η σύμβαση είναι του 2025.
0: Οι τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο φέρεται να έπεσαν σε αντιφάσεις. Μία νοσηλεύτρια αρχικά είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3:30, ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση υποστήριξε ότι δεν θυμόταν την ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή. Η 28χρονη γραμματέας που κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή, ύστερα από αίτημα υπεράσπισης του κατηγορούμενου ιατρού, προανακριτικά είχε υποστηρίξει πως ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στην οδό Καρνεάδου στις 3:30, ενώ στον ανακριτή φέρεται να είπε πως ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί. Τρίτη γραμματέας υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 2 μέχρι και 2:30 το μεσημέρι και ότι μάλιστα ο τραγουδιστής περίμενε για 10 λεπτά στο σαλόνι υποδοχής, ενώ ο γραμματέας του ιατρείου είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε περάσει απευθείας στο γραφείο της ιατρού. Το τέταρτο πρόσωπο, μια νοσηλεύτρια, υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 3 και ότι περίμενε 30 λεπτά στο χώρο υποδοχής του ιατρείου. Επίσης ανέφερε ότι η ίδια σχόλασε στις 4:15 και ενημερώθηκε αργότερα από συναδέλφους της για το θάνατο του τραγουδιστή. Όμως η κλήση στο ΕΚΑΒ φέρεται να έγινε στις 4:11, πριν δηλαδή αποχωρήσει από το ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να εκδοθεί το βούλευμα για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου στα κινητά τηλέφωνα που θα ζητήσει ο ανακριτής.
1: Στην δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η οικογένεια της αδικοχαμένης ζητά και αντιδρά έντονα στην κράτηση του καταδικασμένου σε ισόβια καθ' ομολογίαν δολοφόνου στο ψυχιατρίο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού και όχι σε μια κανονική πτέρυγα των φυλακών. Και αυτό παρότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν του αναγνωρίστηκε ότι πάσχει από καμία ψυχική νόσο, όπως αναφέρθηκε σήμερα στο δικαστήριο.
4: Προσδοκώντας την τελική δικαίωση, οι γονείς και οι αδερφοί της Κυριακής Γρίβα βρέθηκαν στο εφετείο στην έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για τη δολοφονία της 28χρονης από τον πρώην σύντροφό της στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων.
5: Πάμε μέσα. Έχει έρθει εδώ.
6: Ο πρωίν.
5: Ναι, είναι εδώ.
7: Να δικαιώσω το παιδί μου πάνω απ' όλα, να δικαιώσω την ψυχή μου, να γίνει παράδειγμα η Κυριακή μου για όλες τις γυναίκες που κινδυνεύουν, που αγωνιούν, που φοβούνται, που βρίσκονται σε αδιέξοδο.
4: Η οικογένεια της αδικοχαμένης Κυριακής αντιδρά έντονα στην κράτηση του καταδικασμένου σε ισόβια καθομολογίαν δολοφόνου στο ψυχιατρίο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού και όχι σε κανονική πτέρυγα των φυλακών.
8: Ο δολοφόνος σήμερα δεν ήθελε να μεταχθεί εδώ, δεν είχε μάλλον όρεξη να βρεθεί στο εφετείο που ζήτησε, ούτε και ο δικηγόρος του με κάποιες δικαιολογίες, όμως η δικαιοσύνη θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, θα τιμωρήσει όπως πρέπει τον καθέναν.
9: Αυτό όμως που θέλω να καταγγείλω είναι το γεγονός της παράνομης κράτησης του δολοφόνου εντός του ψυχιατρίου και να προαναγγείλω ότι θα προβούμε ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για ποιο λόγο ο δολοφόνος βρίσκεται ακόμα εντός του ψυχιατρίου κρατουμένων του Κορυδαλλού.
5: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
6: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
4: Το βλέμμα της οικογένειας της αδικοχαμένης Κυριακής είναι πλέον στραμμένο και στη δίκη των τεσσάρων αστυνομικών. Μετά το παραπεμπτικό δικαστικό βούλευμα, αναμένεται ο προσδιορισμός της δίκης τους για το κακούργημα της αναδιφόρας έκθεσης. Το εδόλιο μοιράζονται ο εξωτερικός σκοπός, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης για σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να μείνει εντελώς απροστάτευτη μπροστά στο αστυνομικό τμήμα η Κυριακή Γρίβα.
1: 14 μαχαιριές κατάφερε 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος στην 25χρονη Πινελόπη σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η άτυχη κοπέλα προσπάθησε να αμυνθεί, αλλά τα δύο βαθιά πλήγματα στον λαιμό την οδήγησαν στο θάνατο.
10: Τα τραύματα που δέχτηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι του 27χρονου πρώην συντρόφου της καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης και το έντονο προσωπικό μένος. Τη μαχαίρωσε 14 φορές σε όλο της το σώμα. Από το σύνολο των τραυμάτων, δύο βαθιά πλήγματα στον τράχυλο ήταν εκείνα που φαίνεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση να ήταν τα μοιραία. Η 25χρονη δέχθηκε 7 πισόπλατες μαχαιριές, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων οι πνεύμονες, το ύπαρ και η σπλήνα.
11: Κοντεύει να μας γίνει συνήθεια. Να λένε, το βλέπουμε σαν φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, όποιος, ας πούμε, δεν συνενεί σε κάτι, σε σκοτώνω.
10: Η Πινελόπη προσπάθησε να αντιδράσει για να σώσει τη ζωή της. Επιχείρησε να τον σταματήσει. Αυτό φανερώνουν τα αμυντικά τραύματα που καταγράφηκαν στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και στον αντιχειρά της.
12: Στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατώνο, που νοσηλεύεται φρουρούμενος, αναμένεται αύριο να απολογηθεί σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης.
10: Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή.
13: Είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφής βίας.
10: Το απόγευμα της Τρίτης, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσας. Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το σημείο του ποδηλατόδρομου, όπου κόπηκε βία η ζωή της 25χρονης.
14: Η Ιγουμενίτσα είναι μια ήσυχη πόλη. Δεν περιμέναμε να συμβεί κάτι τέτοιο.
15: Ας μην υπάρξει άλλο κανένα θύμα. Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
10: Το πρωί, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη.
1: Περισσότερα από 800 κιλά καπνικών προϊόντων ναργιλέ κατέσχεση ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, Μαρίνα Τεμερτζιάν. Η έρευνα ξεκίνησε από έναν έλεγχο που έγινε σε εγκαταστάσεις ταχυμεταφορών και μάλιστα ο επιχειρηματίας που κατηγορείται για φοροδιαφυγή είχε δηλώσει ότι έστελνε πακέτα με λιβάνι.
16: Δεν ήταν ακριβώς λιβάνι, ωστόσο, Αντριάννα, ήταν καπνός για ναργιλέ. Τα 5 αυτά ύποπτα πακέτα συνολικά ζύγιζαν 63 κιλά. Αφού τα εντόπισαν οι ελεκτές σε επιχείρηση ταχυμεταφορών, μετά έψαξαν τον αποστολέα. Ο αποστολέας τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο ίδιος ιδιοκτήτης μιας καφετέριας, η οποία είχε επίσης και ναργιλέδες και πουλούσε και προϊόντα ναργιλέ. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος και στο σπίτι του και σε γειτονική αποθήκη και φυσικά και στην καφετέρια. Εκεί διαπιστώθηκε ότι καταρχάς είχε ξαναστείλει δέματα, είχε ξαναστείλει άλλα 7 δέματα πάλι
14: με την περιγραφή ότι πρόκειται για λιβάνι, γλιτώνοντας έτσι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και συνολικά οι ελεκτές της ΑΔΕ βρήκανε ότι είχε, κατάσχεσαν μάλλον 826 κιλά που αντιστοιχούν σε φόρους 220.000 ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ μίλησε πριν από λίγο ο Ουκρανός Πρόεδρος Γεωργία Κρυεμπάρδη. Τι ανέφερε?
17: Και ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως η άποψη του Αμερικανού Προέδρου ότι αυτός ο ατελείωτος πόλεμος πρέπει να τελειώσει είναι σωστή. Είναι μια άποψη σωστή. Δεν γνωρίζω ούτε έναν παγκόσμιο ηγέτη που θα έλεγε το αντίθετο. Συμπλήρωσε. Δεν γνωρίζω κανέναν που να είναι ανοιχτά υπέρ αυτού του πολέμου, εκτός από έναν. Και έγινε πιο συγκεκριμένος. Έστρεψε τα βέλη του στον Ρώσο Πρόεδρο. Όση περισσότερη ελευθερία έχει ο Πούτιν να δρά, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους. Είπε, έχουμε ένα αρχείο με ντρόουν που δείχνουν χιλιάδες Ρώσους, πάνω από 200.000 Ρώσους στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους σε ζώνες θανάτου. Είναι τρέλα, εξακολουθούν να πηγαίνουν εκεί για να πεθάνουν, επειδή αυτό θέλει ο Πούτιν. Επίσης, σημείωσε πως η Ρωσία έχει αποτύχει και αυτός ο ανόητος, όπως είπε, πόλεμος που διεξάγει κατά της Ουκρανίας πρέπει να τελειώσει.
1: Σε ευχαριστούμε. Την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τις Ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη καταδίκασε ο Εμμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απάντησε με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε και ο Ταγί Περτογάν.
18: Με αιχμηρό λόγο, ο πρόεδρος της Γαλλίας κατήγγειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την ντροπιαστική για όλους, όπως τη χαρακτήρισε η εικόνα στη Γάζα. Επέκρινε μάλιστα όσους παρουσίασαν το ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα ως διπλωματικό θρίαμβο.
19: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue. Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
18: Ο Γάλλος Πρόεδρος άσκησε δρυμύτατη κριτική και για την έξαρση βίας από τους Εβραίους επίκους στη Δυτική Όχθη, λέγοντας πως η Χαμάς δεν ήταν ποτέ ενεργή εκεί, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.
20: Ο παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι συγκλονιστικός. Οι τρομοκράτες της Χαμάς εξαπολύουν επιθέσεις κατά Εβραίων σχεδόν καθημερινά.
18: Το Ισραήλ δέχθηκε ακόμη σφοδρότερη επίθεση από το Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και η αντιπροσωπεία του αποχώρησε από την αίθουσα όταν ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για μια Γάζα στρατόπεδο συγκέντρωσης σε μια ομιλία με αναφορές και στις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.
21: Γάζα, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici.
18: Και ενώ η εχθρική σχέση Νετανιάχου Ερντογάν είναι γνωστή, ο πρόεδρος Τραμπ υπενθύμησε τον θαυμασμό που τρέφει στον Τούρκο πρόεδρο.
22: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's a fantastic guy, right? My friend.
18: Τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα στην ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, οπότε, όπως είπε, θα πει αλήθειες για τις ενέργειες του Ισραήλ.
1: Η ιστορία δεν διαγράφεται με αναρτήσεις, διαμηνεί η Αθήνα Κάτια Αντωνιάδη στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας τοποθέτηση στα social media για την άλωση της Τριπολιτσάς.
23: Διπλωματικές πηγές, Αντριάννα, έδωσαν απάντηση σε αυτήν την ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, επισημένοντας παράλληλα ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά από ανάρτηση, όπως είπε, σχεσία του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο με αφορμή τη 25η επέτειο έκανε λόγο μεταξύ άλλων για συστηματικές σφαγές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου, περίοδο 1821-1830, πιο χαρακτηριστικά από την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει τον αθλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Το δίλημα ή εμείς ή κανείς, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας ότι μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είπε. Σε σκληρή γλώσσα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντάς του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του ΠΑΣΟΚ.
24: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με εκλογικά στοιχήματα και διλήμματα. Αλαζονία και απουσία απαντήσεων στα προβλήματα του κόσμου, καταλογίζει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για εναλλακτικό σχέδιο και για τα διλήμματα που θα τεθούν στην εκλογική κάλπη.
25: Ή εμείς, ή κανείς. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
0: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
2: Άρα εσείς δηλαδή.
0: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
2: Το αν ο κύριος Ανδρουλάκης
0: είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
24: Ο κύριος Τσίπρας δεν απαντά σε κέρια θέματα, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Από το διχαστικό εμίση αυτή τη προηγούμενη έκδοση του κυρίου Τσίπρα μέχρι το ραζονικό εμίση κανείς τη rebranded εκδοχή του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
24: Εχμηρή ήταν η αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη. Κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα για μονομέτωπο αγώνα εναντίον του Πασόκ και τονίζουν πως η χώρα πρέπει να πάει μπροστά και όχι πίσω.
7: Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα ή χάος και τέθηκε με περισσή ελαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
0: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι σαν τη σκύλα και τη χάριπτη. Είτε από εκεί είτε από εδώ, το κακό τέλος των Ελλήνων είναι δεδομένο.
2: Απέδειξε ότι και αλαζόνας είναι και αμετανόητος και παντελώς αποσυνδεδεμένος με την κοινωνία μας.
24: Η πολιτική κόντρα κλιμακώνεται με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες.
1: Η ακρίβεια στον τομέα της ενέργειας εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων για τη στήριξη των πολιτών, με την αντιπολίτευση να επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
8: Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα.
25: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα φέρνει 4 δις το χρόνο έσοδο στο κράτος.
2: Ναι.
25: Όποιος λοιπόν βγαίνει και λέει μειώστε το στο μισό, στην πραγματικότητα τάζει κάτι το οποίο κοστίζει 2 δις. Άρα ή κρύβει ένα φόρο ή μια μείωση δαπάνης για να χρηματοδοτήσει αυτή την φοροελάφρυνση ή μιλάει στον αέρα.
8: Το Πασόκ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
26: Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι τεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
8: Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των οικογενειών ζητά το ΚΚΕ με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.
27: Ο ψευτοκαυγάς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού και αρκούνται μόνο στο πόσα θα χάσουν τα λαϊκά στρώματα είναι εξοργιστικά προκλητικός.
28: Δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι Έλληνες από αυτή την πολιτική Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη που υπηρετεί τα καρτέλ και όχι τους πολίτες. Ας αφήσουν λοιπόν τα ψίχουλα και ας απολογηθούν.
8: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
29: Το περιθώριο διήλυσης έχει αυξηθεί 200% σε σχέση με το 19. Και το περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα είναι 90% ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
2: Ειδικός φόρος στα καύσιμα κατανάλωσης στο 0,35 ευρώ. Στο μισό δηλαδή από το 70 που είναι σήμερα το λίτρο.
8: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα ενεργειακά και από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
8: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιμένει σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα και δεν απαντά για το κόστος των προτάσεών του.
3: Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγραμματός του, την οποία ακόμα και ο τομεάρχης οικονομικών του υπολόγισε σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος.
8: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κορυφωθεί η πολιτική σύγκρουση.
1: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ άνοιξε τις πύλες του στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Το επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας και Δημήτρη Θωμά. Μαζί του ήταν η Μάγδα Φίσα.
30: Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε με την κυρία Μάγδα Φίσα και τα περισσότερα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος την έκθεση φωτογραφιών των 200 εκτελεστέντων της Κεσαριανής, η οποία υπάρχει πλέον στο φεστιβάλ.
31: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
4: Ήρωες, θύματα του φασισμού, ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές.
1: Το 1 εκατομμύριο θα ξεπεράσουν φέτος οι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου. Το μέτρο ενεργοποιείται στο τέλος της εβδομάδας με τη διπλή καταβολή σε όσους υπηρετούν στην περιφέρεια, ενώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να διορθωθούν τυχόν λάθη στις φορολογικές δηλώσεις. Η καταβολή θα γίνει το Νοέμβριο και οι δικαιούχοι θα μοιραστούν περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ.
5: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας.
6: Είναι μεγάλη ζήτηση και η προσφορά μικρή, είναι πανάκριβα. Δηλαδή στην Αγία Παρασκευή 500 ευρώ έχει ένα μικρό μια γκαρσονιέρα.
5: Διπλή επιστροφή έως και 1.600 ευρώ πρόκειται να λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια μακριά από την κατοικία τους. Η πρώτη καταβολή που αφορά ενίκη του 2024 προβλέπεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
9: Το ενίκιο, η αλήθεια είναι ότι παίρνει ένα μεγάλο μέρος του μισθού του μέσου αναπληρωτή. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι η επιστροφή ενοικίου τώρα που ανακοινώθηκε είναι ένα μέτρο πολύ βοηθητικό για τους αναπληρωτές.
5: Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δίνεται στους ενοικιαστές για τυχόν διορθώσεις στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της μίσθωσης και τα ποσά των ενοικίων στον πίνακα 6 στο Ε1 και σε τυχόν λάθη να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.
10: Οι ενοικιαστές θα πρέπει να ελέγξουν ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά οι σχετικοί κωδικοί στη φορολογική δήλωση, να δηλώσουν το ετήσιο ποσό του ενοικίου και όχι το μηνιαίο, να ελέγξουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου είναι σωστά και να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταχωρηθεί σωστά ο αριθμός IBAN, ώστε η επιστροφή να καταβληθεί στο σωστό τραπεζικό λογαριασμό.
5: Έως το τέλος Νοεμβρίου οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του ετήσιου ενοικίου με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ με προσάυξηση 50 ευρώ ανεξαρτώμενο παιδί.
11: Εκείνα τα νοικοκυριά που έχουν και κύρια κατοικία και φοιτητική κατοικία θα λάβουν και για τις δύο κατοικίες αυτοτελή και αυτούσια τα ποσά που δικαιούνται.
5: Συνολικά τα νοικοκυριά θα μοιραστούν 245 εκατομμύρια ευρώ. Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς αίτηση.
1: Με ευρεία πλειοψηφία η Βουλή αποφάσισε να άρει τη βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και για τις δύο υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα, ενώ απορρίφθηκαν τα εισαγγελικά αιτήματα άρσης ασυλίας για τους Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη.
12: Εντάσεις και φραστικές αντιπαραθέσεις πυροδότησαν στην Ολομέλεια τα αιτήματα άρσης ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Μακάριο Λαζαρίδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε βιομηχανία ποινικών διώξεων σε βάρος της και έστρεψε τα πειρά της και κατά του Πασόκ, κατηγορώντας το για σύμπραξη με το κυβερνών κόμμα.
13: Είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι για το γεγονός ότι παρέχετε θετική ψήφο σε αυτή την παρακρατική λειτουργία και είναι κατάπτυστη η στάση του ΠΑΣΟΚ, κατάπτυστη, είναι χειρότερο από αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, που είναι καθεστώς και παρακράτος.
14: Κατάπτυστο είναι να ακολουθείς μια αξιακή θέση αρχής και οτιδήποτε δεν είναι μέσα στο πλαίσιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλικού καθηγόντων πρέπει να ακολουθεί την οδό της δικαιοσύνης όπως για όλους τους πολίτες.
12: Οι τόνοι ανέβηκαν και για τις υποθέσεις Λαζαρίδη και Αυγενάκη, με την αντιπολίτευση να καταγγείλει ακόμη μια επιχείρηση συγκάλυψης μετά την απόρριψη των αιτημάτων άρσης ασυλίας τους.
15: Η κυβέρνησή μας, η παράταξή μας, η πλειοψηφία μας ποτέ δεν δίστασε να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας και δικών της.
31: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
7: Μια επέμβαση ρουτίνας άλλαξε ολοκληρωτικά την ζωή του. 3 χρόνια αργότερα ο Αρνό Ντενή υποβλήθηκε σε ευθανασία στο Βέλγιο βάζοντας τέλος στο μαρτύριό του. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2023, ύστερα από τοποθέτηση πλέγματος για κύλη, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο τον άφησε ανάπηρο.
16: Tous mes systèmes se mettaient à dysfonctionner. C'est toutes les couches successives de ce qui constitue la dignité d'une vie d'homme qui ont disparu les unes après les autres.
7: Η επέμβαση προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες τον οδήγησαν να αφαιρέσει το πλέγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2024.
16: J'ai des acouphènes. Je commence à avoir une vision floue. Je peux pas rester assis. Je dois être soit allongé, soit debout. Vous sentez un truc qui vous tire sur les viscères en permanence.
7: Η ζωή του είχε γίνει κόλαση. Όπως έλεγε, η κατάστασή του επιδεινωνόταν συνεχώς και οι γιατροί δεν είχαν πλέον θεραπευτικές επιλογές να του προτείνουν.
16: Je savais que j'étais en train de crever, quoi. Je l'ai senti tout de suite. Il y a quelque chose qui est passé dans mon organisme. Je ne sais pas quoi, mais j'ai vite senti que c'était quelque chose de mortel.
7: Στις 6 Ιανουαρίου, μέσα από το λογαριασμό του στο Facebook, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πεθάνει.
17: Vous avez envie de partir?
16: Oui, oui. J'ai envie de partir. C'est pire de vivre, de subsister dans une vie aussi médiocre qui empire sans arrêt.
7: Ο 43χρονος ηθοποιός είχε υποβάλει μήνυση κατά των αγνώστων για ακούσιο τραυματισμό, όμως η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο τον Αύγουστο επειδή το αδίκημα δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς. Η ευθανασία πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, όπου η πρακτική εφαρμόζεται νόμιμα από το 2002. Ήταν από τις πρώτες χώρες που την εφάρμοσαν με το θεσμικό πλαίσιο να ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο ενήλικας ασθενής θα πρέπει να πάσχει από ανίατη ασθένεια, να υπομένει αφόρου τους πόνους και να προσέρχεται με τη θέλησή του και συνειδητά.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδος πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση πριν από την αυριανή αναμέτρηση με τη Σερβία για το Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ στην ιστορία της Εθνικής, με τους διεθνείς μας να είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.
18: Την πρώτη της προπόνηση επί σερβικού εδάφους πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα των ανδρών λίγες ώρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεών της στο UEFA Nations League με αντίπολο της Σερβίας στο Βελιγράδι το βράδυ της 5ης στις 10 παρατέταρτο.
19: Είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
20: Είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε τόπο επίπεδο και εμείς. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
21: Θα αλλάζατε οποιαδήποτε διάκριση στον Nations League με μια πρόκριση στα προκριματικά για τελικά του Euro?
20: Αύριο. Αύριο. Χτες.
18: Πρεμιέρα ιστορική, αφού αγωνιζόμαστε για πρώτη φορά στη Λίγκα Αλφα της συγκεκριμένης διοργάνωσης και κύριος στόχος μας είναι η παραμονή σε αυτήν, αλλά και το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στον όμιλο με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, ώστε να φτιάξουμε το μέλλον μας, αλλά και τον τρόπο μας προς το γύρο 2028. Διότι αν τερματίσουμε στις θέσεις 1-2-3, θα είμαστε δεδομένα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του ερχόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
22: Εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Έχουμε. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις, ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως να το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε.
18: Από το Βελιγράδι για την ΕΡΤ, Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
1: Για τον πρώτο αγώνα της φάσης των 32 του Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τη Σπάρτακ Μεγιάβα στο γήπεδο του Μακεδονικού, γνωρίζοντας την ΙΦΑ με 3-2.
18: Όχι επιτυχία έρθει από την άλλη πλευρά, κάνει την παράλληλη σέντρα. Σε δεύτερο χρόνο η προβολή, την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 19 με την Στέλλα Σεμάνοβα. Έβγαλε την καλή σέντρα η άμυνα του ΠΑΟΚ. Σουτ επικίνδυνο. Μεγάλη επέμβαση από την Νόιχαους. 0-2. 0-2 και πάλι με την Στέλλα Σεμάνοβα στο 35. Νέα καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Κεφαλιά γκολ. 1-2. Ωραία κεφαλιά από την Μαρία Γκούνη. Δεν είναι η Αργυρίου, δεν μπορεί να την προλάβει με τίποτα. Η Κρυσακόβα είναι πολύ γρήγορη. Παναγιώτα Αργυρίου κερδίζει την πρώτη κόντρα. Κάνει την πάσα. Λιώπης γκολ. 2-2. Στο 57. Σπάρτακ δείχνει να έχει δυνάμεις και πολύ ωραία ενέργεια εδώ. Μόνη της ανοίγει την άμυνα του ΠΑΟΚ. 2-3. Πανηγυρίζουν οι Σλοβάκες για αυτό το γκολ στο 90-2. Η Μάντλιν Ντόχερτη με το 7ο γκολ της σεζόν καταφέρει βαρύ πλήγμα στον ΠΑΟΚ.
1: Η κίνηση της EuroLeague είναι πρώτων πυλών, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται αύριο εκτός έδρας με την Μπασκόνια και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Paris στο Telecom Center στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη δεύτερη θητεία του στον Πάγκο των Πρασίνων.
0: Ο Ολυμπιακός ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια απέναντι σε μια ομάδα που εύκολα ή δύσκολα τα τελευταία χρόνια της έχει πάρει τον αέρα. Στην αποστολή συμμετέχει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κοντρα στην Μπασκόνια.
2: Νομίζω ότι είμαστε το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουν όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνοφ που ήταν αφώνης στα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε.
0: Πρωταρχικός σκοπός για τους πρωταθλητές Ευρώπης η βελτίωση της άμυνας.
3: As we've seen many years before, it doesn't really matter how you start in your league. Okay, it does, but what's most important is how you finished, and it's going to take time for everybody to get adapted, the new players to get adapted to the system.
0: Ο Παναθηναϊκός των πολλών προβλημάτων υποδέχεται την Παρή, μια ομάδα που έχει το ίδιο αγωνιστικό προφίλ με τα δύο προηγούμενα έτη. Πρώτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, στην δεύτερη θητεία του στους Πράσινους.
8: We need to try to do everything that is possible. This is the only way. Must win, must lose, this not exist. So, you know, this basketball game, we need to prepare ourselves and to fight like we fight until last game against Pau.
0: Οι general managers της Ευρωλίγκας ψήφισαν τον Παναθηναϊκό ως πρώτο φαβορί για να κατακτήσει τη φετινή έκδοση του πρωταθλήματος.
17: I mean, obviously there's things that people are going to say from outside. We have clear goals for ourselves. We have things that we put on our mind. Also at the same time, personally, like, I don't want to look too much into the future. But at the same time, I have a lot of confidence that we definitely have chances of winning everything.
0: Με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στη δράση ο Ροκαβόπουλος. Στο μεταξύ, ο Κέντρικ Ναν ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα συνεχίζει τη θεραπεία. Αναμένεται να παρακολουθήσει διαζώσεις την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Στα 41 του ο Ρονάλντο παραμένει ο ηγέτης της Πορτογαλίας και γεμάτος ενέργεια ετοιμάζεται για ακόμη μια διεθνή πρόκληση. Στην εθνική ομάδα της Γερμανίας η εποχή Κλοπ ξεκινά με αυστηρή πειθαρχία.
23: Τι κι αν είναι 41,5. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προετοιμάζεται εντατικά για το Nations League και το match με την Ουαλία. Έχοντας 233 συμμετοχές και 146 γκολ με το εθνόσημο, ο σπουδαίος άσος αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους νεότερους.
24: Acho que é um prazer para mim poder estar aqui e aprender com ele. É um ídolo, é a pessoa que sempre desde pequeno me inspirei.
23: Η Γερμανία με τον Jürgen Klopp στον πάγκο και νέους κανόνες, όπως η απαγόρευση των κινητών πριν τους αγώνες, προετοιμάζεται για το μάτς με την Ολλανδία για τον όμιλο της εθνικής μας. Εξαιρετικό το κλίμα στην προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας, με τους παίκτες να αποθεώνουν τον προπονητή Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Στο μεταξύ ξεκινά το 27ο κύπελο του Αραβικού Κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη να είναι η διοργανώτρια χώρα. Το Κουβέιτ είναι ο πρώτος αντίπαλος της Σαουδικής Αραβίας.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι.

0: διορίζεσαι από την ιστορία.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
0: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης 25 Νοεμβρίου ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening Γεύση, 861 Flossamer Road στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
3: Τηλεφώνησε στο Γεύση
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίων στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρίγορε. Στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraiser.
4: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: που θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
6: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
7: Order a frappe the way I want my frappe. I can go downtown Athens. I can go wherever I want, and I understand what everybody's saying. I don't feel.
0: Ακούτε το ελληνικό το ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Μην ξεχνάτε, έχω καλές τιμές για την κουραζιέρα, φθηνές τιμές. Μπορείτε να πάτε με $500 στην κουραζιέρα μας, άμα είσαστε 4 άτομα στην καμπίνα ή 3 άτομα, 500 άτομα το κάθε άτομο. Πάρτε με τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες στο 727-481-0812. Για τις διαφημίσεις σας, για πληροφορίες και ό,τι άλλο χρειάζεστε, τηλεφωνήστε μου. 727-481-0812. Μην ξεχνάτε σήμερα Τετάρτη, ελληνική βραδιά κυρίες και κύριοι, στο Γεύση Restaurant. Ελληνική βραδιά που δεν θα πρέπει να χάσει κανείς από σας.

Λοιπόν, 3 και 34 λεπτά. Καλωσορίζουμε τους πάντες εδώ πέρα στην ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μην χάσετε σήμερα την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας το 2004.
1: Πάνω κάτω, πάνω κάτω, να με στεχτείς, να με τρελάνεις, όμως δεν τα καταφέρνεις. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, να με κάνεις, είσαι περίπτωση, μα δεν θα με τρελάνεις.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορα, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
0: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossom Road, στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Pit College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε.
0: 26 Σεπτεμβρίου. Στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossomer Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση.
0: 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίνς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pines. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

0: Όμως καμιά φορά.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Κάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

0: αφήνεις εγώ και δεν είσαι έξω μαζί τους.
1: Χωρέ Κρυσταλλία.
2: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Παστίτσιο Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Παστίτσιο Dinner Fundraising.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβου είναι τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: κολλήσουμε. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γεύση. Ένα εστιατόριο με τα καλύτερα ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνική κουζίνα, ψάρια, φαγητά της κατσαρόλας. Σας περιμένουμε!
2: 26 Σεπτεμβρίου, στο εστιατόριο Γεύση. Μπουζούκια και πολύ κέφι. Στο τραγούδι από τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο ο Γιάννης. 26 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9 το βράδυ. Επίσης, 25 Νοεμβρίου, ελληνική βραδιά με την πριόζα τραγουδίστρια Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Στα Grand Opening, η Γεύση, 861 Blossomer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College.
1: Τηλεφώνησε στο Γεύση
2: 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κόλαση. Κόλαση. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Κοντά σας και πάλι σήμερα εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Να συνδεθούμε και με την Αυστραλία. Γεια σας αγαπητοί φίλοι, όπου και να είστε, και μας βλέπετε στη Βόρεια Αμερική. Επίσης στον ολόκληρο πλανήτη. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Επίσης πού αλλού? Φιλιππίνες, στις Ινδίες, στην Ουκρανία, εκεί έχουμε όλους τους Ουκρανούς, τα αδέρφια μας, οι Ορθόδοξοι, δυστυχώς τους έχει νταγκώσει άσχημα ο Ζελένσκης, ο οποίος θα τον τιμήσει η ομογένεια, όχι ομογένεια, η λεγόμενη, να μην πω, εντάξει, άστο, μερική, μία χούφτα Ελλήνων, οι οποίοι νομίζουν ότι διατηρούν και μέσω της Αρχιεπισκοπής και του Αρχιεπισκόπου έχουν στα χέρια τους τον ελληνισμό. Είναι πάρα πολύ λαθασμένοι. Μίλαγα με τον Λευκό Νίκο σήμερα και είναι τόσο disappoint με τους Νεορκέζους και με την ομογένεια και με τα λόμπι τους που δεν μπορούν να σταματήσουν τον Αρχιεπίσκοπό τους, ο οποίος ήρθε τώρα, να σταματήσουν να τιμούν το σφαγέα των Ορθοδόξων Χριστιανών, που είναι Εβραίος και είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Δυστυχώς. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον λεγόμενο σφαγέα των Ελλήνων? Ξέρω χτες μερικοί δεν τους άρεσε αυτά τα οποία είπα για τον Τραμπ. Δεν έχω τίποτα με τον Τραμπ. Τον αγαπάμε τον Τραμπ, ωραίος, καλός, πατριώτης, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Μου αρέσει να παρουσιάζω πράγματα τα οποία είναι οι αλήθειες που κανείς άλλος δεν έχει τα guts να τα παρουσιάσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι οικονομάνε, όλοι βγάζουν 7. Εγώ δεν παίρνω 7 από το Μητσοτάκη ούτε από το Τραμ, έχω πάρει μια πεντάρα. Για να μην νομίζω ότι με έχει πληρώσει ο Τραμ με το τσουβάλι, ούτε μια πεντάρα. Αυτά τα οποία έλεγα τα έλεγα από την καρδιά μου, διότι πίστευα και εγώ και πιστεύω ακόμα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον Αμερικανικό λαό, ενδιαφέρονται για τον πλανήτη μας. Όχι να σκοτώνουμε και να κάνουμε και να ράνουμε. Τέλος πάντων. Για να δω γιατί δεν πήγε το... Α, εδώ είμαι στο YouTube. Λοιπόν, καλημέρα στην Αυστραλία και πάλι Νέα Ζηλανδία, σε όλα αυτά τα μέρη. Καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Να περνάτε καλά όπου και να είστε. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Γεια σας στον Καναδά. Βλέπουμε εδώ πέρα τώρα και θα σας παρουσιάσω μερικά αποσπάσματα από την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με ομογενείς, με λομπίστες, με πράγματα τα οποία νομίζουν ότι είναι όλοι liberals
και οι οποίοι μισούν τον Τραμπ. Έτσι ξέρω αυτά. Όπως και αυτός εδώ πέρα που θα το δείτε στην οθόνη, λομπίστας λέει, είναι δικηγόρος. Του το είπα την άλλη φορά. Περνάει ο Τραμπ. Ανά μεταξύ τους είχα πάει στη μάσκα του και όλοι με βλέπανε. Και τι ρες παιδιά με βλέπετε με στραβό μάτι. Πέρναγα εκεί πέρα με την γραμματοφτούρα, με την γραμμάτα μου, ωραίος, έτσι κουσουμιαρισμένος. Περνάει ο Τραμπ. Λέγανε και εγώ άκουγα τα αυτιά μου να. Δηλαδή γιατί το λέγατε αυτό περνάει ο Τραμπ. Εσείς δεν είσαστε με τον Τραμπ. Πήγατε σημάσου το να κάνετε τι δηλαδή. Μα γιατί σας δέχεται ο Τραμπ. Άμα το βρίζετε, βγαίνει ένας εκεί πέρα που κάνει ο δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη, ένας κατέχεις. Βλήμα, ε! Πω, πω, πω, πω! Μου λέει ο Φιλιππίδης ότι το κατέχει το διώξαμε με τσικλωτσιές από το Ελλάς FM. Λέω, bad time. Bad time. Βρίσιμο.

Καλά σοβαρολογήσει, φίλε. Δεν πας σε κανένα σπα εκεί πέρα να δυνατήσεις, Νάκη. Θα μου κάνεις και το μάγκα. Θα έρθεις στο ελληνικό χωριό, στο τάπο σπρίζ, μας κάνεις και το μάγκα, όπως κάποιοι άλλοι έρχονται από τη Νέα Υόρκη και λένε ότι παίζουν μπουνίδι μαζί μου. Καλά, δεν τρέπεστε και λιγάκι. Τι να σας πω, παιδιά. Έχουμε πέσει σε βλήματα που έχουν έρθει εδώ πέρα μερικοί από τη Νέα Υόρκη. Μπαίνουν σε εκκλησίες, μπαίνουν σε σωματεία, μπαίνουν σε οπουδήποτε να χωθούν για να σας εκμεταλλευτούν και να περάσουν αυτό που θέλουν να κάνουν και να κάνουν και ένα φραγκάκι. Αυτό. Τίποτα άλλο παραπάνω. Γιατί ήταν σπασμένοι και ήρθαν σπασμένοι από τη Νέα Υόρκη. Όπως ο κατέχεις. Να τον κεράσει κανένα κανένα πρωινό αυγό εκεί πέρα να φάει. Δεν έχει να φάει αυγά, λέει. Και φωνάζει. Άμα έχουμε τέτοιους ανθρώπους Έλληνες στην Αμερική, πώς είναι δυνατόν να ελευθερωθεί το νησί της Κύπρου? Άμα έχουμε λομπίστες οι οποίοι το παίζουν λομπίστες, αλλά δεν πρέπει να ελευθερωθεί η Κύπρος, διότι αν έτσι και ελευθερωθεί η Κύπρος, εδώ και 52 χρόνια τώρα πάμε που είναι σκλαβωμένη, θα είχαν κλείσει αυτά τα λόμπις. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια βγάζουνε? Παίρνουν από το Μητσοτάκι λεφτά με το τσουβάλι, παίρνουν δεξιά αριστερά, παίρνουν από ομογενείς, πουλάνε πιάτα 200.000 δολάρια, το πιάτο 100.000, 50.000. Πού πάνε όλα τα λεφτά, ρε φίλοι? Για να πληρώσετε, λέει, σένετος και κόγκρεσμεν για να μιλήσουν για την Κύπρο, εφόσον καλύτερη δουλειά την κάνει ο Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης που τον είχα προθέσει εδώ πέρα, πολύ καλή δουλειά. Και δεν πληρώνεται, ούτε τον πληρώνει κανένας από αυτούς τους λομπίστες που θα δείτε τώρα. Να σταματήσουν αυτοί οι ψευτολομπίστες απατεώνες να το παίζουν λομπίστες. Και θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση που βλέπετε στη Βουλή τώρα να καταλάβετε ότι αυτοί δεν είναι λομπίστες. Είναι αητονίχηδες που τραβάνε το αίμα του ελληνισμού και από την Ελλάδα και από την Αμερική. Ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε ποιοι είναι οι σωστοί ανθρώποι που εργάζονται για την Ελλάδα. Αυτοί που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Αυτοί που αγαπάνε την Ελλάδα. Όχι αυτοί που μισούν την Κύπρο και την Ελλάδα και λένε πρέπει η Ελλάδα να είναι στα μαχαίρια με την Τουρκία για να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς μεροκάματο κάθε εβδομάδα. Που αυτά λέγονται ελληνικά λόμπις. Ανοίγουν σε κάθε γωνία ο καθένας ένα λόμπι. Το βρήκανε τώρα όλοι. Έχουμε 150 λόμπις. Οι Εβραίοι έχουν ένα λόμπι. Οι Τούρκοι έχουν ένα λόμπι. Και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν τους υποστηρίζω. Αλλά κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε σαν Έλληνες? Αν υπάρχει κανένας της προκοπής, πάμε να το σαμποτάρουμε. Σαμποτάρισμα μέχρι κόκαλο. Να πιω και το νεράκι μου. Να πιω και το νεράκι μου. Θα περάσουμε και σε άλλα θέματα. Τηλέφωνα 727-725-5555. Θα ήθελα να ακούσω από την Νέα Υόρκη μερικούς. Μη φοβάστε να μυρίσετε ελεύθερα, γιατί μερικοί φοβούνται, λέει, ότι θα τους σπάσουν το ξύλο. Έτσι μου κάποιος μου γράφει χθες. Παιδιά, έχουμε και σερίφιδες, εντάξει, μη φοβάστε. Είμαστε στο Αμέρικα και όχι σε μια σοσιαλοκομμουνιστοφασιστική χώρα που να έρθουν εκεί πέρα και να σας τα κάνουν τα πάντα άνω κάτω. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στη Νέα Υόρκη. Αύριο, Πέμπτη, θα μιλήσει. Πρωτού πάω, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους, σήμερα το βράδυ το Γεύση Restaurant έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και έχει και πάρα καλή μουσική. Είναι ο Γιώργος Πετρίτης εκεί, αγαπητός και δυναμικός, με ωραία μουσική για όλους. Ελάτε μετά την εκπομπή εκεί στο λεγόμενο... Ελάτε εκεί πέρα στο κάτι με τη φωτογραφία. Δεν ξέρω γιατί φωτογραφία δεν πάρει. Δεν χαμηλώσουμε. Να έρθει μήπως έρθει. Δεν βλέπω. Κάτι έχει με τη φωτογραφία. Ελάτε στο Γεύση Ρέστορα σήμερα το βράδυ, αγαπητοί φίλοι. Έχει φαγητό και ωραία μουσική. Θα απολαύσετε την ωραία αυθεντική ελληνική κουζίνα του. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν...

0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαι, παιδιά. Α, εδώ είμαι. Παναγίτσα μου, τι έχουμε πάθει εδώ. Όλα έχουν χαλάσει. Λοιπόν, πάμε και βλέπουμε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δώσουμε μια ματιά. Τι γίνεται στη Νέα Υόρκη από την ομογενειακή εκδήλωση που έγινε και τι έχει να μας πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι στη Νέα Υόρκη. Θα μιλήσει αύριο στα Ηνωμένα Έθνη, θα μεταδώσει την ομιλία του. Ας ακούσουμε αυτό.
1: Πολύ αγάπη.
2: Εγώ χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ.
1: Και σας αγαπάει.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Thank you so much for attending this beautiful lunch. And indeed, it has been 5 years since we first took the opportunity to bring so many Greek-American organizations together for the primary purpose to honor those Greek-Americans who have, through their lifelong dedication, committed to strengthening the relationships between our two countries. And the same will be done again today. And this sort of gathering every September has become sort of an institution. This time I have the privilege
0: of... Γιατί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος μιλάει αγγλικά? Δεν καταλαβαίνω. Θα το μεταφέρω στην Ελλάδα, Μητσοτάκη, αυτό. Αμφιβάλλω να το καταλαβαίνω στη Νέα Υόρκη, γιατί οι περισσότεροι από εκεί μιλάνε ελληνικά.
3: Community that is active in tech. I was thinking of how much indeed the country has changed over these past 5 years since we first had this gathering. Greece is now one of the leaders in terms of the digital transformation of the state. We have an active role in shaping European policies when it comes to artificial intelligence. And for me, it is a signal of the vision that we have for Greece to speak about Greece as a booming technology hub, not just as a country that welcomes more than 40 million tourists a year, but as a country that can really grasp the big challenges of the future and boldly assess its role in the shaping events and in the emerging technologies that will shape our lives over the next years. But indeed, as I look at where the country is today, what I can tell you is that we continue to remain a pillar of stability in a very turbulent region, a country that is outperforming most of our European peers when it comes to a growth rate, and a country that a decade after the worst of the financial crisis is now serving as a model of fiscal discipline compared to our European partners. I don't think many people would have placed a bet that in 2026 Greece would be able to borrow on the international bond markets at a rate that is lower than that of 4 out of the 7 G7 countries. And I think this speaks volumes. Volumes of the progress that the country has made over the past years. I remember that when the Greek people first placed their trust in me and my government back in 2019, unemployment in Greece was at 18%. It was at the 2019, the end of a very difficult decade for Greece, where more than 500,000 Greeks had actually left the country to seek employment opportunities abroad. And if I look at the state of our job market today, unemployment has dropped under 8%. We have created close to 600,000 new jobs. These are, most of them are well-paying jobs. If I look at the average salary in Greece, it has increased significantly. And most importantly, those same people who abandoned the country in search of a better future are actually seriously contemplating to return to Greece. Why are they doing this? Because they believe in the long-term prospect of the country. And this is the most important vote of confidence for this government to continue implementing difficult reforms which will benefit all Greeks once they are properly executed. And the overall state of the economy puts us in a position to be one of the few governments that today has the ability to support the Greek people, especially those who are in greater need, against the cost of living crisis, which, as you know, is a global problem faced by all governments in the Western world. I was in Thessaloniki a few weeks ago to announce a support program that exceeds 2 billion euros in order to offer some support to those Greeks who are in greater need and who are struggling to make ends meet. But I was also very, very clear that we will, no matter what, maintain our commitment to fiscal discipline. This is what got us to the point where we are today. Restoring the credibility of Greece in the international financial markets is the bedrock. It is a foundation upon which our policies are based. And it is always
0: ξέρω, είναι στα αγγλικά, όλοι φωνάζουν, βγάλτονε, πεταξέτονε. Κυρίες και κύριοι, ακούστε κάτι. Τον Ερντογάν σας αρέσει? Όχι, έτσι ρωτάω δηλαδή. Ο Ερντογάν σας αρέσει? Και αναρωτιέμαι για αυτούς που μου γράφουν, εάν δεν σας αρέσει ο Ερντογάν, δεν μου έχει πει κανένας γιατί άγγελε τον εβάζεις full screen στον Ερντογάν και βάζεις αυτόν εδώ πέρα ο εχθρός της Ελλάδος. Τα γράφω στα comments. Λες παιδιά, ακούσε τι λέει, αν καταλαβαίνετε αγγλικά, και μετά το συζητήσω το θέμα. Να δούμε τι λέει. Δεν μπορεί να κρίνουμε κάποιον ο οποίος δεν ξέρουμε το τι λέει. Ακούστε πρώτα, είναι ακόμα μερικά λεπτά. Έχουμε ακόμα άλλα 7 λεπτά. Ακούστε το.
3: Renovation program any Greek government has ever embarked. And we are very much aware that with the challenges that we face, we need credible deterrent capability. And this is exactly what we are building and what we will continue to build over the next years. I've said it many times, I will repeat it today. Greece is a peaceful country, and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one.
0: Ακούστε,
3: but we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear.
0: Μην ξεχνάτε αυτοί που είναι εκεί μέσα τι είναι.
3: We are forced to face challenges of a new nature. I mean, Greece has been one of those countries which has been rather successful in managing the migration problem. You may remember back in 2020, it was 6 months after we first got elected into power, we were faced on our border with Turkey, on our land border with Turkey, with what was essentially a hybrid attack against our territory. We stood up at that time. We said we will defend our border. We protected our border. And not only that, we convinced the European Union to change its approach towards migration in order to place a much greater emphasis on the protection of the external borders of the European Union. And I'm saying this because Greece right now is in a position to actually lead in Europe in shaping critical policies that will affect our common future. And I'm very proud that I'm able to lead a government that actually is expressing a strong voice when it comes to important European affairs. Just look at the energy transition. Greece is a leader in producing electricity from renewable energy. We're also very much aware that for the foreseeable future, we will be dependent on natural...
0: Παιδιά, τελειώνει, ε. Υπομονή, τι κάνετε έτσι? Όλοι απερπιστήκανε. Όλοι έχετε απελπιστεί. Σας παρακαλώ. Ακούστε λιγάκι και μετά θα συζητήσουμε. Ανοιχτά τα τηλέφωνα.
3: Natural gas that was necessary to power its own domestic system. Now we're importing significant natural gas through the vertical corridor to send it towards our northern neighbors in order to provide essentially energy security, not just for the Balkans, but also for Eastern Europe. This is a country that is geopolitically punching above its weight and is shaping new alliances with the United States in areas which are absolutely critical. I am very proud that in a few months from now, probably towards the spring of 2027, we will have the first exploratory drilling by a consortium between Exxon and a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece. Energy security and energy independence are critical elements of geopolitical strength, and we intend to fully leverage those to the benefit of our citizens. Ladies and gentlemen, I don't want to take up too much of your time, because, as I said, today's event is primarily dedicated to honoring those who have served this relationship over many decades. But I do want to say a few words again about this wonderful Greek-American community which is represented here today. I believe that for the first time we have been able to build really strong and resilient bridges between the community, the Greek-American community, and Greece. These bridges need to be further strengthened. But in my mind, none is more important than the important reform which we managed to pass through Parliament. It took us a lot of efforts and it was not easy, which is none other than giving you the right to vote from where you actually live. You no longer have to return to Greece to cast your vote. There are options. You can do it at the consulate or you can mail in.
0: Λόγω του ότι είναι πολιτική διαφημίση του Μητσοτάκη, δεν το επιτρέπω. Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνει διαφημίση στην Ομογένεια να την ψηφίσουν, πρέπει να τα στάξει σε μένα προσωπικά, στον Άγγελο Γελάτο και στο σταθμό μας. Δεν δίνουμε δωρεάν διαφημίσεις. Συγγνώμη, αγαπητέ φίλε Μητσοτάκη μου, αν με βλέπεις στη Νέα Υόρκη, πρέπει να πληρώσεις κι εσύ. Και ο Βελόπουλος να πληρώσει και ο άλλος από το Πασόκ να πληρώσουν και τα κουμούνια να πληρώσουν. Ελεύθερα να σας διαφημίσω, αλλά πρέπει να πληρώσετε. Δεν μπορώ να διαφημίζω εγώ. Εντάξει, τελειώσαμε αυτό το πράγμα. Δεν κάνουμε διαφημίσεις. Για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, δεν θέλω να έρχεσαι εδώ σαν πρωθυπουργός και να κάνεις προπαγάνδα για να σε ψηφίσεις Ομογένεια. Εγώ θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για την Ελλάδα μας, για τον τουρισμό. Αν θα κατέβει το πετρέλαιο κάτω και οι Έλληνες θα έχουν πετρέλαιο για τη θέρμασή τους, εάν οι Έλληνες δεν πεινάσουν, να ακούσουμε πράγματα αύριο, αν θα μιλήσεις και που θα μιλήσεις στα Ηνωμένα Έθνη, αγαπητέ Πρόεδρε, να ακούσουμε, εγώ θέλω προσωπικά να σε ακούσω από σένα να μιλάς εναντίον της παγκόσμιας ελίτ, εναντίον των καιρικών συνθηκών και της κλιματικής εξαπάτησης, κλιματικής εξαπάτησης για 40 χρόνια. Είμαι ο μοναδικός ο οποίος μιλάω πάνω από 40 χρόνια από μικρό παιδί για την απάτη του κλίματος. Έχουμε βίντεο που πηγαίνατε εσείς κάτω, όχι εσύ, αλλά αυτοί οι εγκληματίες της κλιματικής αλλαγής στην Ανταρκτική, κάτω στην Αργεντινή, στη γη του Πυρός. Έχω κάνει και εκεί πέρα πιτσιρικάς. Και επί ένα παιδί 20 χρονών με τους φίλους του από το γιο του πατέρα του και είχαν τα drones που πετάω και εγώ αυτά εκεί πέρα με βίντεο και τράγε φωτογραφίες την εγκληματική αλλαγή που βάζανε βενζίνη στους πάγους για να λιώσουν γρήγορα οι πάγοι και πετρέλαιο. Ακούστε η απάτη και απατεώνηση της εγκληματικής αλλαγής, η εγκληματική αλλαγή. Τι κάνετε? Και θα ήθελα εσύ, αρχηγέ μου, να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, ότι υποστηρίζεις απατεώνες και αητονίχηδες για την εγκληματική αλλαγή που την λέω εγώ ή κλιματική αλλαγή που την λέτε εσείς. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά κλιματική αλλαγή. Εμείς έχουμε τον Άγιο Νικόλα εδώ στο Τάφος Πλής, έχεις έρθει, όπως έρθει και ο Βενιζέλος, και μου είπε σε μένα προσωπικά και το χαβάκι στην τηλεόραση, η καρδιά του Έλληνα χτυπάει στο χωριό. Μόλις μπήκε στο ειδικό του, στο ιδιωτικό αεροπλάνο, έφυγες, εξαφανίστηκες και δεν ξανάκουσες για χωριό, ούτε ξαναείπες για το χωριό εδώ. Έτσι κάνουν όλοι οι πολιτικοί που έρχονται από την Ελλάδα. Και από το Πασό και από την Νέα Δημοκρατία και οι κομμουνιστές που έχουν έρθει. Τι και τι δεν έχουμε κάνει για τα καλύτερα για σας. Αλλά δυστυχώς μας ξεχνάτε τους Έλληνες του εξωτερικού, εσείς οι Έλληνες πολιτικοί. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι η αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα που γράφουν εδώ πέρα, τέξε άντε Αγγελάτη τα πήρε σήμερα. Τι να πάρω ρε παιδιά. Σοβαρολογείτε ότι πήρα λεφτά, γιατί μετά δείτε αυτή την ομιλία του Μητσοτάκη στην Ομογένεια, να δείτε το τι είπε ακριβώς. Δεν θέλετε να ξέρετε το τι είπε. Τι βραθέ να είσαστε τυφλοί όλοι σας. Έτσι τώρα ακούσατε, είδατε με τα μάτια σας και ακούσατε με τα αυτιά σας τι είπε. Έτσι, να μην σας λέει ο καθένας αυτά που θέλει να πει. Έτσι πάει η δουλειά. Μάλιστα. Να δούμε τώρα εδώ και το άλλο. Αύριο θα έχω τη μετάδοση από τα Ηνωμένα Έθνη. Εντάξει, για να ξέρετε. Ήταν να μιλήσει σήμερα, δεν ξέρω γιατί δεν μίλησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά μιλάνε άλλοι τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Μιλάνε από την Αφρική. Νιγηρία, έχουν όλα τα κράτη. Και θα ήθελα να πω στους φίλους. Αυτά τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί υπάρχουν. Το έχω πει και πέρυσι και κάθε χρόνο το λέω. Για μένα, ναι, εάν είχα τη δύναμη, που λέει και ο Γιάννης Σοπουλόπουλος στο τραγούδι του, να είχα τη δύναμη, εάν είχα τη δύναμη, θα είχα πετάξει με τσικλωτσιές όλους αυτούς τους καραγιώζηδες που μαζεύονται στα Ηνωμένα Έθνη. Τους κομμουνιστές, σοσιαλιστές και κρίμιναλς. Γιατί εκεί μέσα στα Ηνωμένα Έθνη δεν υπάρχουν τίποτα άλλο παρά απατεώνες και εγκληματίες. Εγκληματούν και σχεδιάζουν ποιο κράτος θα φάνε, ποιους θα σκοτώσουν και πόσα εκατομμύρια κόσμο θα σκοτώσουν. Έτσι κάνουν. Να φανταστείτε ο Γενικός Γραμματέας τότε, εδώ και 30 χρόνια πίσω, 30-35, να ρωτήσω τη Ματάσου Τσούνα μας θα πει αυτή καλύτερα, στα ελληνικά κιόλας. Δεν πήγε αυτός και δημιούργησε την κλιματική αλλαγή. Θησάβρισε, κυρίες και κύριοι, ο Μάγκας. Επήγε με τον Εντγκόρ και κάναν την κινηματογραφική ταινία. Η Φλόριδα δεν θα υπάρχει σε 6 μήνες από τώρα. Έχουν περάσει 30 χρόνια και ακόμα περιμένω να εξαφανιστεί η Φλόριδα από το χάρτη των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Επίσης, η πολυκατοικία της Νέας Υόρκης έλεγε το νερό θα έχει φτάσει σε ουρανοξύστες μέχρι τη μέση. Δηλαδή δεν θα υπάρχει Νέα Υόρκη. Φανταστείτε δηλαδή με τι πνεύμα αυτοί προπαγανδίζαν εκείνη την εποχή. Από απάτη σε απάτη. Και συνεχίζουν σήμερα με σφορτώδοντες απάτες να ξεγελάσουν τον καθένα από μας. Αλλά δυστυχώς όμως για αυτούς και ευτυχώς για μας ήρθε το λεγόμενο AI, το οποίο τους έχει καρφώσει σαν αχταπόδια στη γωνία, στον τοίχο πάνω. Το πιστεύετε αυτό? Εγώ το πιστεύω ατράδακτα. Και φωνάζουν τώρα όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές και αρχηγοί της Ευρώπης ότι πρέπει να σταματήσουμε το συντομότερο το AI, διότι θα γκρεμιστούμε όλοι μας και θα ξεσηκωθεί ο λαός. Για σκέφτείτε λιγάκι τι σας λέω. Πάμε στα τηλέφωνα. Έκλεισε η γραμμή αυτή. Λοιπόν, θα παίρνετε τηλέφωνο, μείνετε στη γραμμή και θα μπείτε στον αέρα. Εντάξει, θα μείνετε στον αέρα. Λοιπόν, εδώ μου γράφουν, ο Άγγελος λέει, παιδιά, καμαρώνει το Λεβέντη που μας έβαλε και full screen. Γιατί ρε παιδιά full screen, σας έβαλε για full screen. Βρε τι τραβάμε. Ο άλλος λέει, τα οικονόμησε πάει. Προσοχή, θα παραδοθούμε, λέει, ότι πάθαμε, λέει, την περασμένη φορά. κάηκα τα μηχανήματά σου. Αιγαίος. Δεν ξέρω που τα λέει αυτός. Όχι, δεν καήκανε. Έχουν καεί από κεραμνή στα μηχανήματά μου, αγαπητέ φίλε. Αυτά είναι αλήθεια όμως. Δεν καίγονται έτσι τα μηχανήματα, καήκανε από αυτό. Ο καθένας πώς το σκέφτεται το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στα τηλέφωνα, ναι, και δεν παρακαλώ. Κεφαλονίτισα.
4: Καλησπέρα.
0: Κεφαλονίτισα, ήταν αυτό το ακροατή μας. Κεφαλονίτισα. Πάρε τηλέφωνο γρήγορα.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν τρέπεται καθόλου που βγαίνει στον αέρα και μας μιλάει για αυξήσεις, τη φτωχιά η Ελλάδα και θα δώσει μεγάλη αύξηση, 30 δολάρια για τους...
0: Τι να κάνουν τα 30
4: δολάρια. Τα λένε και δεν τρέπονται. Ντροπή τους.
0: Τι να κάνει τα 30 δολάρια.
4: Δηλαδή τόσο πολύ μας θερούν για βλάκες.
0: Ναι.
4: Δεν είναι βλάκες οι Έλληνες, αλλά... Δεν μπορώ να πω τίποτα. Βγαίνουν και κοροϊδεύουν. Όπως είπες, έρχονται, μας λένε γεια και δεν ξαναεμφανίζονται φωνιά.
0: Εξαφανίζονται. Όλοι, όλοι, όλα τα κομμάτια.
4: 30 δολάρια αυξήσεις και το φωνάζει, το κάφκεται. Μεγάλες αυξήσεις. Είπα και εγώ θα δώσω αυξήσεις. Ακούω 30 δολάρια και 40. Πω, τρομερό πράγμα.
0: Δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα.
4: Καλλινίστα.
0: Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
5: Έλα, Άγγελε.
0: 727... Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Σοβαρά. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Για συνέχεια, αγαπητέ φίλε, τι έχεις να μας πεις σήμερα.
5: Έλα, Άγγελε. Όλα έχουμε δύο μέρες εδώ πέρα. Ο Γιώργος εχθές δεν μας τα είπε και τόσο καλά.
0: Καλά
5: τα είπε.
0: Καλά τα είπε, καλά τα είπε, εντάξει, μην το δει, ναι. Καλά τα είπε.
5: Όχι, δεν κατηγορώ, εγώ δεν θα βγει άσχημη κουβέντα από το στόμα μου για συνομιλητή σου, είτε για την τηλεόραση. Άμα δεν μου αρέσει, δεν σε παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Αλλά να ακούσω και να δείξω ότι εγώ το ξέρω καλύτερα, δεν θα το ακούσεις ποτέ από μένα, όσο ναι. Θα σε παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα θα έρθουμε στο πετρέλαιο. Εάν εσύ, Άγγελε, πρέπει να ξέρεις γιατί έχεις πολλούς φίλους που έχουν εστιατόρια. Ξέρεις ότι τα delivery που γίνονται στα εστιατόρια από διάφορες κομπανίες οι οποίοι τροφοδοτούν τα προϊόντα τους σε κάθε stop, ο Cisco, ο IFH, αυτές οι μεγάλες συντεργείς που είναι distributors. Αυτοί σε κάθε στάπ εδώ στο Βόρειο Καρολίνα χρειώνουν το εστιατόριο 10 με 12 δολάρια του κάθε στάπ. Δηλαδή, αν ένα στάπ έχει 30 στάπς, άμα ένα τρόκ έχει 30 στάπς, θα πάνε γύρω στα 300 δολάρια από κάθε εστιατόριο 5-10 δολάρια. Άρα δηλαδή, αυτοί για την εταιρεία του Cisco, αυτοί βγάζουν λεφτά, γιατί ακριβένουν τα πράγματα. Ναι, μεν τα παίρνουν λίγο παραπάνω από άλλους, αλλά από κάθε εστιατόριο όμως, ρώτηξε αν έχω δίκιο, γιατί εγώ πληρώνω. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό
0: να το σύστημα. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να κατευθώ σαν προσωπικά, ας πούμε, σε κάθε εστιατόριο, σε κάθε επιχείρηση ή σε κάθε μαρκέτα. Ναι, εγώ βλέπω και παίρνω εγώ... Και βλέπω εγώ τα εστιατόρια και μιλάω με πάρα πολλούς εστιατόρους και τους υπέρ ευχαριστώ που πραγματικά και χτες πήρα πάρα πολλά τηλέφωνα. Τι να σας πω από επιχειρηματίες εδώ στη Φλόριδα και τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο μετά την εκπομπή. Ρε Άγγελε μου, λέει είσαι το κάτι άλλο. Τα είπες έξω από τα δόντια. Ποτέ δεν περιμέναμε εμείς από σένα να πεις τέτοια πράγματα. Και τους λέω παιδιά, δεν είναι ότι κάποιος με πλήρωσε πίσω από το τραπέζι. Εγώ σας λέω, ψήφισα τον Τραμπ, είμαι ρεπουμπλικανός και θα είμαι ρεπουμπλικανός, αλλά ένα πράγμα σας λέω, ότι δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω τα εστιατόρια και ελληνικά και αμερικάνικα και οποιοδήποτε εστιατόριο να στενοχωριούνται οι ανθρώποι γιατί είναι ακριβά τα πάντα. Πάει, το ανεβαίνει το αυγά, η άλλη μου λέει χτες 40 δολάρια για δύο αυγά. Που εδώ και μερικά χρόνια έτρωγα στη Φλόριδα να κάτι στεκάρες για 9 δολάρια και τα διαφήμιζα στον αέρα στέκει special 9,95 να και τώρα 100 δολάρια.
5: και το άλλο, Άγγελε, τώρα το ζήτημα της αυτοκρατορίας. Ναι, μεν είναι καλό, γιατί είπε ο Γιώργος, λέει, Άγγελε, αυτό είναι καλό για τα παιδιά μας. Δεν μπορεί να ζήσει μία αυτοκρατορία όταν έχει το σιγό σε κάποιον άλλον. Είμαστε 6-7 δισεκατομμύρια στην ανθρωπότητα. Ο έχει αλίμονο, εάν ένας, είτε αυτή είναι η Αμερική, είτε αυτή είναι η Ιταλία, είτε αυτή είναι η Ρωσία, είτε αυτή είναι η Κίνα, μπορούσε να βάλει το, χαλινάρι σε όλη την ανθρωπότητα. Καλά είναι σε όλη την ανθρωπότητα να υπάρχει σύστημα δημοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά για τα παιδιά μας, εντάξει, καλό είναι να έχουν και τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά όμως, όταν η Αμερική κάνει βαριές επιδρομές, να ξέρεις ότι και το παιδί το δικό σου ή το δικό μου που είναι Αμερικανάκι, στην ουσία που θα γίνει Αμερικάνος, δεν θα έχει καλό όνομα έξω, και κάποιος άλλος μετά αργότερα, είτε από 10 χρόνια είτε από 20, πάλι θα σηκώσει ανάστημα να γίνει ένας πόλεμος, μια αντίδραση εναντίον του. Άρα η καλύτερη λύση είναι ο δικός μας ο πρόεδρος να τάχει και αυτός καλά με όλη την κοινωνία.
0: Ναι, όχι να... ναι, ναι.
5: Διότι εδώ πέρα τι είπε ο Μαύρος, μία κουβέντα είπε ο Μαύρος, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, με μία ελπίδα ζούσε. Τους είπε ένα πράγμα, τους λέει I got the dream, τους φύτρωσε μέσα ότι το όνειρό μου δεν είναι να γίνετε πάλι άνθρωποι, το όνειρό μου είναι να μάθετε γράμματα, να επαναστατήσουμε και να ελευθερωθούμε. Αυτό είναι το σύστημα. Να μπορέσουμε και τα παιδιά μας εδώ, είτε η Ελλάδα, η πατρίδα μας, να μπορέσει να βγάλει άτομα ενεργετικά.
0: Ναι.
5: Αυτά είναι, δεν έχω. Αυτά και το Γιώργο δεν τον κατηγορώ. Πρόσεξε με, δεν τον κατηγορώ.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
5: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος πρώτα απ' όλα.
0: Εντάξει. Άλλο μη συμφωνείς και άλλο το κατηγορείς. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε.
5: Γεια σου.
0: Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή έκλεισε. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό έχω ασχοληθεί με το AI. Και εδώ και μερικούς μήνες πήγα στο Ορλάντο και είχα πάει με τη γυναίκα μου και τη κόρη μου, γιατί έχει κάποιες δουλειές η κόρη μου εκεί πέρα να κάνει με το Disney, με το AI. Ο Παπαφάνης, πού είσαι Παπαφάνη μεγάλη μου και τρανέ. Α, περίμενε Παπαφάνη. Ένα αυτό Παπαφάνη. Πάρε με πίσω γιατί μπήκε στο τηλέφωνο. Πάρε με να σε βάλω στη γραμμή στον αέρα. Πάρε με πίσω πάλι. Ο Παπαφάνης θα βγει στον αέρα όταν θα παίξω τα δόντια. Πού τι θα ακούσουμε σήμερα. Συντονιστείτε με τον Παπαφάνη, κυρίες και κύριοι. Συντονιστείτε. Έλα Παπαφάνη, με ακούς. Έλα. Δεν είναι ο Παπαφάνης αυτός. Ωραία. Πού πήγε ο Παπαφάνης. Δεν σε ακούω. Πέσαμε αλλού. Κάτσε να σε πάρω αργότερα, γιατί με παίρνει ο Παπαφάνης. Επήγε και ο Βαλάντης τώρα. Πω, Βαλάντη, δεν θα σε ξεχάσω. Να, αυτό περιμένω, τον Παπαφάνη. Γεια σου Παπαφάνη από την Ουκρανία. Βάλε φωτογραφία να σε βλέπει ο κόσμος.
6: Δεν θέλω.
0: Γιατί φοβάσαι να φας ξύλο από τον Εβραίο.
6: Ποιο
0: αυτή εκεί πέρα του κρεσπάσει. Ο Ζελένσκι έχει στείλει, λέει, μου λένε οι καλόγυροι εκεί απάνω, Άγγελε, συνέχισε με τον Παπαφάνη, για σένα δηλαδή, τον καλόγυρο, συνέχισε τον αγώνα σου, είσαι ο μόνος που μιλάς για μας και σε παραδεχόμεθα και πέφτει στον τράπο θα τον ειδήσει και τον πιτυράκι. Τι μας κάνει αυτός ο Εβραίος, λέει, τη ζωή ποδήλατο, σκοτώνει τους Ορθοδόξους σε ψυχρό και τώρα κάνουν, λέει, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, λέει, με τον Άγιο Νικόλα κάτω στη Νέα Υόρκη. Του κάνουν, λέει, τιμητική βραδιά και θα δώσω και μερικά εκατομμύρια δολάρια από την Ομογένεια. Άστα να πάρω στο διάβολο, παπά μου, τι να σου πω.
6: Να σου πω κι εγώ, λοιπόν, μπάσε τόση, εγώ ένα για ένα πρώτα πλέον για μια καλή και εγώ ξύπνησα.
0: Όχι, δεν κοιμάμαι, είμαι στον αέρα τώρα. Εσύ τώρα πρέπει να
6: κοιμάσαι. Εγώ το ξέρω ότι είσαι στον αέρα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, απλώς πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνεις και για τη δυνατότητα να μπορούμε να μιλήσουμε σου. Και όχι μόνο αυτό, είναι το να ακούγεται, γιατί είσαι από το τελευταίο κάστρο της Ελλάδος στο εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστώ, Παπά.
6: Εσύ και ο Γιώργος. Ότι,
0: πώς, σε ευχαριστώ. Με κάνεις την καρδιά τώρα. Μου κάνεις την καρδιά πραγματικά να δίνω μεγαλύτερη μαχή για σας.
6: Είσαι το τελευταίο κάστρο. Απλώς μπλέξαμε σε ένα γηκαιώνα χωρίς λόγο.
0: Πάρετε.
6: Και βλέπεις ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται, πεινάει. Ακόμα και άκουγα πριν και λίγο την συνέντευξη του ακατανόμαστου
0: Μητσοτάκη.
6: Μητσοτάκουλα τον λέω εγώ, όπως ήταν είχαμε τραμπάκουλα τον Καρπαθίου, ήταν ο Μητσοτάκουλας ο Καρπαθίος. Λοιπόν, σου γράψα η κουλάς, λέω, αυτός ντροπή γκρέπεται.
0: Ναι.
6: Ακόμα και ο πατέρας του δεν ήταν τόσο απατεώνας. Τώρα αυτοί το έχουν κάνει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Μα του στέλνει και λεφτά από την Ελλάδα. Ρε παπά μου, παπά μου, βρε λέω, εντάξει, τα λέμε έτσι λαϊκά. Στον πάτερ, πάτερ μου, να σου πω κάτι, είναι δυνατόν να στέλνει τόσα εκατομμύρια δολάρια να χρεώνει την Ελλάδα και τα στέλνει στον Εβραίο ψευτοπρόεδρο της Ουκρανίας, ομοφιλόφιλο?
6: Κοίτα, το τι.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Και μετά έχουμε και το πράγμα του Έλληνε. Έπρεπε οι Έλληνε τη Νέα Υόρκη να το πετάξουν έξω από τι εκκλησίε μα. Είναι ο δολοφόνο τη Ορθοδοξία αυτό.
6: Μπράβο, ο ελπιδοφόρο περιμένει να γίνει πατριάρχη. Περιμένει πότε θα πεθάνει ο.
0: Δεν θα γίνει πατριάρχη ποτέ. Δεν θα γίνει πατριάρχη ποτέ.
6: Είπε μία κουβέντα την προηγούμενη φορά που είχε ακούσει, που είχαμε μιλήσει, ότι πίσω λέει τα μάτια μου ο Βαρθολομέος δεν να ενωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία με την Παπτική.
0: Με ποιο θα ενωθεί, με την Καθολική Εκκλησία?
6: Και το έψαξα.
0: Ναι.
6: Διέκασα και το έψαξα κι εγώ. Και έχω, εντάξει, κακά τα ψέματα, μιλάμε διάφορους. Και μίλησα με τους Ουνίτες. Οι Ουνίτες είναι ρασοφόροι όπως είμαστε εμείς, αλλά είναι, τους είχε φάει τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Για να μπορέσουν να σώσουν την Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους και τα λοιπά. Και απλώς δεν τους θέλαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί μνημονεύουν τον Πάπα αντί για τον Πατριάρχη.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
6: Και σε μια συζήτηση που είχα, μου είπαν, ναι, μου λέει, μας συζητήσουμε με τον Βαρθολομέο κανονικά και ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε την Ένωση. Γι' αυτό είχε έρθει και ο Πάπας, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και τα βρήκανε. Τι να πεις τώρα. Έλα εδώ πέρα που εγώ είμαι παλιμερολογίτης, δεν είμαι μέσα το φίλο μας το, πώς το λέμε αυτό στη Νέα Υόρκη.
0: Το ζουμί, το ζουμί.
6: Είναι λίγο αρπαγμένο, έχει πάρει λίγο στις άκρες βέβαια. Είναι λίγο αρπαγμένος. Εντάξει, δεν βέργησε, μην το μαλώνεις.
0: Όχι, δεν το μαλώνεις, αγαπάμε το ζουμί όπως αγαπάμε και εσένα και τους πάντες. Και τους
6: λοιπόν, και πήγε και κάνανε, τα βρήκανε με τον Βαρθόλομαιο. Και δεν το πίστευα, μου το είπα όμως με τα ίδια μου τα αυτιά του.
0: Εμείς το είδαμε αυτό και ο...
6: των Ουνιτών στην Ελλάδα, των Καθολικών.
0: Πάτερ, δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί η Ομογενής έχουν ήδη ξεσηκωθεί.
6: Εγώ ναι, αυτό
0: μεθαύριο που θα γίνει αυτό στον Άγιο Νικόλα, θα έχει πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου και τα τηλεοπτικά κανάλια και τα μεν και τα δε είναι εναντίον αυτής της κινήσεως του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου να τιμήσουν οι Ομογενείς το Ζελέσκι. Ένα σφαγέα της Ορθοδοξίας.
6: Εάν θα πάτε είστε λάθος. Όποιος πάει, για μένα να μην αρχίσουν να λέω και εγώ τα δικά μου.
0: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, με το Θεό.
6: Εσύ κάνεις τον αγώνα σου, κάνεις τον αγώνα σου και καλά τους τα λες. Αλλά να μην πάει κανείς για να πάρει το μήνυμα έτσι. Να πάρουν αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
6: Ότι είναι ανεπιθύμητος. Είναι ανεπιθύμητος. Και το άλλο πάλι που μου είπες ότι είσαι το διασταύρωσες, ότι όντως αγόρασε 320 εκατομμύρια δολάρια τώρα το ξενοδοχείο στην Κύπρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τρελός είναι ο άνθρωπος. Επήγε, λέει, είμαι Εβραίος και κάνω ό,τι θέλω κάνω, λέει. Ακούω, ρε, πράγματα, ρε, ο τρελός, ρε, ο μουρλός, ρε. Πάπα, πέρα στην δική μου την πούλη αυτό. Τι να πάω να αγοράσει ο Σελέσκης.
6: Πήγε και αγόρασε ξενοδοχείο, τώρα πού τα βρήκε και δεν έχουν να πάρουν.
0: Αυτά που τους στέλνει η Ελλάδα, αυτά που τους στέλνει η Ευρώπη, όλα αυτά τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια δολάρια, όλος ο κόσμος τους στέλνει λεφτά. Γιατί, ρε, παιδιά, τους στέλνετε λεφτά στους ανθρώπους? Ήταν ένα belly dancer αυτός.
6: Να σε ρωτήσω, επειδή εγώ τώρα έχω γίνει κακόπιστος κι εγώ.
0: Ναι.
6: Ή δύσπιστος, πες το έτσι. Εσύ πιστεύεις ότι όλα τα παίρνει αυτός ή αυτοί που του λένε ότι και αυτοί κάτι βάζουν στην απέξω?
0: Εγώ πιστεύω ότι
6: συνεταιράκια.
0: Θα είναι συνέτεροι σε τέτοιες κομπίνες, διότι είναι πολύ απλό. Άκουσε με προσεκτικά. Και είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς όταν ήμουν πιτσιρικάς. Είμαι από τον αδερφό μου. Και σκεφτόμουν και μου έρχαν, έκαναμε την πρώτη μας χοροσφαιρίδα. Αυτό είναι αλήθεια όμως. Και άλλες χοροσφαιρίδες. Αλλά κοίταξε πώς έκανα τα λεφτά. Πώς έκανα λεφτά όμως. Με την εξυπνάδα μου και την πονηριά μου. Χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα. Αλλά τα λέω εγώ εν ψυχρό στον αέρα για να ξέρει ο κόσμος και μου δίνουν δίκαιο οι άνθρωποι. Μου λένε μπράβο, ρε Άγγελε, ίσουν το κάτι άλλο. Και ίσουν το κάτι άλλο. Άκουσε τώρα. Όταν πρώτο κάναμε τη χοροσπερίδα μας εδώ πέρα, έρχεται ένας και μου λέει, Καλύμνιος, ρε Άγγελε, σε λυπάμαι. Θα ξενυχτήσεις εκεί πέρα με τον αδερφό σου να μαζέψεις κανένα φράγκο για το σταθμό. Είμαστε νίκιο τότε. Πληρώνουμε 14-15 χιλιάρια το μήνα. Και προσπαθεί να βγάζεις λεφτά, ας πούμε, και δεν θα βγάζεις τίποτα. Τι λέω, γιατί? Θα γεμίσεις την αίθουσα, θα έχεις του κόσμου τα άτομα, αλλά οι Καλύμνοι έρχονται, πρόσεξε, με τις μπουκάλες ουίσκι. Και όλοι οι Έλληνες με τις μπουκάλες ουίσκι στον κόρφο τους. Αλήθεια, λέω. Τι λέει, ρε παιδί μου, λέω. Τέτοιο πράγμα θα μας κάνουνε? Το γόριο μπάδε του, λέω. Μας ειδοποίησε αυτός και τι κάνω με το Σωτήρι. Πάμε και νοικιάζουμε ένα φορτηγάκι που παίρνει πάγο. Μόνο πάγο, τίποτα άλλο. Το βάλαμε στην άκρη.
6: Και πίσω, τον πάγο με λίγα
0: λόγια. Λοιπόν, όταν άρχισε η χοροσπερίδα, πάτε μου. Πάμε όταν άρχισε η χοροσπερίδα που λες. Ερχόταν ένα παιδί, θέλω μια κοκακόλα. Βεβαίως 3 δολάρια. Ερχόταν ένας άλλος, λέει, θέλω ένα ποτό. Πόσο είναι? 3 δολάρια. Μπράβο. Με τα παγάκια μαζί. Ερχόταν ένας άλλος, θέλω μια κοκακόλα. 3 δολάρια. Ερχόταν ένας άλλος, μια άλλη, θέλω μια μπύρα. 3 δολάρια. Μα λέει, όλα 3 δολάρια είναι. Και μετά ερχόταν οι άλλοι, οι αητονίχηδες, οι λεγόμενοι, που δεν θέλουν να πληρώσουν το ποτό, αλλά είχαν το ποτό μαζί τους. Και καταλαβαίνω ποιος είχε το ποτό και θέλω, λέει, ένα ποτηράκι με παγάκια. Βεβαίως, λέω, θα πάρετε τα παγάκια σας. Πάρτε το 3 δολάρια. Λέει, τι, τα παγάκια 3 δολάρια.
6: Ακριβώς.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά κάναμε. Ξέρεις πόσα λεφτά κάναμε. Πούλαγα πάγο, αέρα, πάγο, νερό. Με 3 δολάρια που η μπύρα έκανε. Πολλά λεφτά ήταν εκείνη την εποχή. Η μπύρα έκανε 3 δολάρια και το ουίσκι έκανε 3 δολάρια και το κρασί. Και του δίνα νερό πάγο με 3 δολάρια. Του λέω, μου λέει ένας, ρε, εσύ και αδερφός είσαστε απατεώνες. Όχι, δεν είμαστε απατεώνες. Έχω 10 άτομα ορχήστρα εδώ πέρα, 15 άτομα ορχήστρα από την Ελλάδα. Είμαστε μέχρι τις 6-5 ώρα το πρωί και παίζουμε. Πώς θα πληρώσουμε τα εξοδά τους αυτών των ανθρώπων? Όταν εσύ πίνεις ουίσκι από το σπίτι σου, είσαι ακριβώς. Αλλά λέει, καλά, ρε Άγγελε, εντάξει, δεν έχεις δίκιο. Πάρε 3 δολάρια. Πάρε. Και μετά συγκρίσαν όλοι και το βραδύ και μπορεί να είναι, είσαστε ο καλύτεροι. Δηλαδή, πραγματικά καταλάβανε αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε έξοδα και πρέπει να βγούμε. Άμα δεν βγαίνω με αυτόν τον τρόπο, θα βρω κάποιον άλλο τρόπο να βγω. Τώρα, πού θέλω να καταλήξω τώρα.
6: Το θέμα είναι να βρεις τον τρόπο.
0: Εδώ τώρα,
6: τον τρόπο.
0: Οι πολιτικοί που στέλνουν και οι Ευρωπαίοι χρήματα με το τσουβάλι, δισεκατομμύρια δολάρια στο Ζελεόσκι, τα μοιράζονται ένα μεταξύ τους.
6: Ακριβώς.
0: Παίρνουν. Δεν φαίνεται, τα στέλνει το κράτος, αυτός έχει την τράπεζα, δώσε εκεί πέρα στον τάδε, δώσε στον τάδε, στον τάδε, στον τάδε, και όλοι παίρνουν αυτά.
6: Την ίδια γλώσσα μιλάμε, γιατί μας έχουν τρελάνει εδώ πέρα. Δεν πάρτε αυξήσεις, θα κάνει ένα με επιδόματα. Λες και πηγαίνουμε να ζητιανέψουμε. Δεν είχαμε, λέει, τα χρήματα για τη συντάξη και πήραμε δάνειο. Μα συγγνώμη, λέω, δεν είναι ανταποδοτικά τα χρήματα. Δεν μου κρατάτε. Εγώ αυτή τη στιγμή όταν ταξίδευα ως καπετάν, ως πλοίαρχος Άλφα που ήμουν, κρατήσουμε τα συνολικές με την εφορία 4-400 το μήνα. ναι. πιο πολύ ήταν η κρατήση μου παρά ο μισθός μου.
0: Ναι.
6: Να πληρώνεις 4.400 το μήνα για να πάρω τι, 8 και 9 κατοστάρικα.
0: Τώρα πες μου, στην Ουκρανία τώρα, στην Ουκρανία ναι. τώρα, εκεί ο κόσμος πώς ζει, δηλαδή τώρα...
6: Η διαβίωση είναι χάλια. Σου είπα, εγώ κάνω παραγωγή μου να του στείλω κάποια χρήματα, αλλά όχι στο Τζελένσκι. Τα πηγαίνουμε προσωπικά εμείς τα χρήματα. Καλά σε νοσοκομεία για να πάρουν πράγματα.
0: Ναι, μωρέ, παιδί μου.
6: Ό,τι θέλετε, ναι. θα πάμε να ψωνίσετε αυτά που θέλετε και θα τα πληρώσουμε εμείς.
0: Έρχονται εσείς κάτι Ουκρανέζες εδώ.
6: Εγώ... Δεν θα πάρετε λεφτά.
0: Έχω γνωρίσει κάτι Ουκρανέζες. Πολύ όμορφα ναι. κορίτσια, μητέρες με 5 παιδιά και 6 παιδιά. Μικρά.
6: Ναι, δεν ξέρω.
0: Έρχονται με στην αγκαλιά και μου κλαίνε. Και μου λένε. Ναι, και μιλάνε κυριολεκτικά. Και μου λένε, Άγγελε, μου λέει, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που στάθηκε στο πλευρό μας. Είσαι ο μόνος που ακούμε να μιλάς τόσο με τόσο πάθος για μας στην Ουκρανία. Αυτό το τέρας δεν μας εκεί λέει.
6: Δεν το ψηφίσαν. Δεν το ψηφίσαν. Δεν το καταλάβει αυτό ότι είσαι ο τελευταίο κάστρο. Είσαι ο μόνος που μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει και να μιλήσει σωστά. Εσύ και ο Γιαλτουρίδης. Μακάρι να μπορούσατε να βάλετε και να κάνετε και κόμμα.
0: Όχι, δεν κάνουμε κόμμα.
6: Και με κάποιους άλλους που είναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω.
0: Εγώ προχθές είχα τον Μπιλιράκη εδώ. Πρωτού βγει στον αέρα όμως, γιατί τον βλέπω συχνά και μιλάμε και μιλάμε και στο τηλέφωνο και του λέω εξής κάτι. Αυτός ο Μπουρνός ο Ζελένσκις πρέπει να σταματήσει. Είναι εγκληματίας. Μου λέει το ξέρω και τι να κάνουμε.
6: Χειρότερος από το Ιχτερ, έτσι. Ο Ιχτερ δεν σκότωσε τους ο κόσμο.
0: Ναι. Να κλείνει τις εκκλησίες, να κλείνει τις εκκλησίες, τις Ορθόδοξες, για να μην κυδέψουν τους Ουκρανούς Ορθόδοξους. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα, πάτερ. Τα ξέρεις αυτά.
6: Εδώ πέρα δίνανε δεσπότη. Δίνανε άλλο δεσπότη στο και ήταν να πάω κι εγώ επάνω και μόλις τα διάβαζα, λέω να πάω. Να με βουτήξουν και με βαράνε. Και δεν ξέρω πώς λένε στα Ουκρανικά το πονάω.
0: Μπορεί να σε καθαρίσουν κιόλας. Ξέρω εγώ τι
6: λένε. Πώς λένε στα Ουκρανικά το πονάω, δεν το ξέρω. Δίνανε, σταματήσανε το αυτοκίνητο, κατεβάσανε και δίνανε, ξυλοφορτώσανε τον δεσπότη τους.
0: Άκουρε, παιδί μου.
6: Εγώ με συγχωρείς, δεν πηγαίνω. Ναι. Ό,τι θέλουν λέω διαδικτυακά να μπορούμε να του μιλήσουμε να κάνουμε και να
0: μιλήσουμε. Εσύ τώρα είσαι δεσπότης ή είσαι παπάς.
6: Όχι, εγώ είμαι επίσκοπος Φλόριντας, το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά. Και με έχει κάνει ο Μακρογαβράκης ο Διονυσίας.
0: Επίσκοπος, ωραία, επίσκοπος.
6: Ακριβώς, είμαι δεσπότης στην ουσία. Ο Μακρογαβράκης κάνει σε εσάς, εγώ
0: ο δεσπότης Φάνης, εντάξει. Δεν βλέπω τη φωτογραφία.
6: Θεοφάνης.
0: Okay.
6: Θεοφάνης. Δεν πειράζει.
0: Φάνης το λέμε στον αστέρα. Παπα, Θεοφάνης, δεσπότης Φάνης. Σε υπερευχαριστώ.
6: Εντάξει, δεν υπάρχει. Σου στείλα και τελευταία φωτογραφία που είχαμε ένα. Βέβαια μην τη δημοσίευσει. Γιατί δεν ήθελε, γιατί είναι του νέου ημερολογίου. Του πρώην δεσπότη, α πούμε. Πάνω σε. Στην περιοχή θα την πω για τη Δία, όχι στον αέρα. Μα, λοιπόν, θα πάω σε πάλι και ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βήμα. Σε ευχαριστώ και για τον
0: αγαπητό. Να βγαίνει το μου τα λέω συχνά εδώ πέρα, χρειαζόμαστε αλήθεια.
6: Θα βγαίνω και θα στα λέω, ξέρεις τι, αλλά θα είμαι και εγώ τότε ικανοποιημένο, θα φοράω τα ιερατικά.
0: Ναι, φόρεσε παρακαλώ. Θέλω να σε βγάλω με βίντεο, με φωτογραφία, ζωντανή, σε βλέπει ο κόσμος. Ότι γιατί βέβαια, κάποιοι τώρα μου γράφουν, ρε Άγγελε. Και άλλο παπά φέρνεις, αυτός δεν είναι παπάς.
6: Ναι, τι να κάνω.
0: Άκου τι μου γράφει ένας.
6: Αλλά τι έχω χάσει.
0: Βρε, τι είσαι εσύ του λέω. Θα του γράψω, τι είσαι εσύ, θα το πω στο με το στόμα, τι είσαι εσύ του λέω. Και εσύ είσαι λίμπερα, δεν χωνεύει τους παπάδες όλα και τους δεσποτάδες.
6: Κοίτα, ο Χριστός ποτέ δεν μίλησε για δεσποτάδες και για παπάδες. Μίλησε για αδέλφια, για αδερφούς και για αδερφές.
0: Ναι.
6: Είμαστε όλοι.
0: Ένα.
6: Αυτά γίνανε για να δείξουν μετά ένα κύκλο. Και εκεί πέρα βλέπεις και την ποιότητα του ανθρώπου που όταν πάρει λίγο εξουσία νομίζει ότι κάποιος είναι.
0: Ναι,
6: εγώ
0: ναι.
6: Είμαι 8 εκκλησίες εδώ στην Ελλάδα.
0: Έχεις 8 εκκλησίες.
6: Και τώρα φτιάχνω κι άλλο ένα μοναστήρι με έναν πρώην αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Απλώς είναι μεγάλα παιδιά. Αυτά τα λέει ο ένας 82, ο άλλος 86.
0: Ναι.
6: Είναι μεγάλοι άνθρωποι, έτσι. Και παλεύουμε με τις δικές μας δυνάμεις Και παλεύω να φτιάξω ένα μοναστήρι και να φέρω ανθρώπους που δεν είχαν εγώ τελικά θα δω πώς θα γίνει με τον Υπουργό Μετανάστευση, με τον Θάνατο Πλεύρη. Είναι εντάξει, δεν έχουμε τον πατέρα του. Πολύ καλές του Πλεύρη. Λοιπόν, αλλά για να μπορώ να φέρω ανθρώπους που θέλουν να πάρουν όχι λαθοπιθήκους, με συγχωρείς, δεν είμαι ρατσιστής, ρατσιστής όχι. Είπε, οι κόκκινοι θα πάνε στην Αμερική, οι κίτρινοι θα πάνε στην Ασία, θα γίνουν Κινέζοι. Οι λευκοί θα είμαστε εδώ, δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι.
0: Έγινε, να έχεις καλά, καλά ξημερώματα.
6: Καλά
0: ξημερώματα. Την αγάπη μου, δεσποτά μου. Την αγάπη μου, σε αγαπάμε όλοι εδώ πέρα, όλοι οι ομογενείς εδώ. Συνέχισε τον αγώνα σου. Συνέχισε τον αγώνα σου, γιατί χρειαζόμεθα αγωνιστές σαν και σέναν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, 727-725-5555 είναι τα τηλέφωνα. Έχουμε γραμμή. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ. Πάει αυτή η γραμμή. Για μπείτε στη γραμμή. Ο Βαλάντης, Βαλάντη, είναι η σειρά σου τώρα. Έχω καιρό να σ' ακούσω. Να μου πεις τα νέα σου. Έλα, Βαλάντη. Ο Βαλάντης, δεν τον βλέπω. Πού πήγε ο Βαλάντης? Θα βγει τώρα που να είναι. Λοιπόν, αν έχετε να μας πείτε και εσείς κάτι, πάρτε με τηλέφωνο. Karaoke night θα είναι στον Άγιο Γεώργιο, όπου το καριόκι αυτό το παρουσιάζει η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι και η Εκκλησία του Άγιου Ραφαήλ, Νικόλας Κερίνης, για την χοροδία τους. Σας παρακαλώ, πάρετε τηλέφωνο 727-725-5555. Λοιπόν, θα γίνει, η είσοδος είναι 20 δολάρια Karaoke Night με τον Δημήτρη and the Islanders την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου. Έχουμε μπροστά μας καιρό. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Θα είμαι εκεί να το παρακολουθήσω. Μην χάσει κανείς από εσάς. Στον Άγιο Γεώργιο Community Center, Every Scottish Community Center, στο 9426 River Road, στο New Patrice. Φέρτε την οικογένειά σας, θα τραγουδήσετε, θα περάσουμε καλά και θα βοηθήσετε και το χορευτικό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου, αλλά και τη χοροδία του Άγιου Ραφαήλ και Νικόλας Κερίνης. Βαλάντη, πού είσαι?
7: Καλησπέρα σε όλους.
0: Για κάνε μου μια χαρή, κατέβασε την κάμερα κάτω να σε βλέπει ο κόσμος, γιατί σε βλέπουμε λες και είσαι UFO.
7: Έτσι.
0: Ακόμα.
7: Κι άλλο.
0: Ακόμα, κι άλλο. Ακόμα. Μη φοβάσαι. Κι άλλο κάτω, σε βλέπουμε εκεί πέρα. Ας είναι όπως είναι εκεί. Εντάξει, είσαι μια χαρά. Λοιπόν, περίμενε, μην αρχίσεις ακόμα, γιατί πρέπει να παρουσιάσω οπωσδήποτε τα τρελά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ τα τρελά, κυρίες και κύριοι. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές για το AI, το οποίο θα κυριαρχήσει το πλανήτη και θα χτυπήσει κατά έτσι ξύλο, θα δώσει αλίπητο στους μεγάλους και στους παγκοσμιοποιητές και τους ψευτοκλιματικές αλλαγές και σε όλα αυτά τα πράγματα. Βγήκαν αυτοκίνητα από το AI. Παίρνεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και οδηγάς και εκεί σε καλά καθήμενα το πιάνει πανικός. Κοιτάξτε αυτό το αυτοκίνητο που δεν έχει οδηγό. Δεν έχει οδηγό. Το είδα αυτό και του μιλάω εγώ, ρε, πού είναι ο οδηγός σου? Έτσι ελληνικά. Και κατεβάζει τον παράδοχο και αρχίζει να με βρίζει και να μου λέει, για πρόσεξε καλά. Στα ελληνικά, ε. Εγώ δεν έχω οδηγό εδώ πέρα. Μόνος μου οδηγάω. Και σου λέει, ποιος μιλάς? Είμαι με το AI. Ο κατάλαβα τι λέω. Και μετά πατάει φρένο και γκάζει και φεύγει και εξαφανίζεται. Περνάει και κόκκινο φως. Στο Ορλάντο. Προχτές είδα και άλλο αυτοκίνητο. Στη Τάμπα. Πήγα κάτω στο λιμάνι για να κάνω κάτι business που είχα να κάνω εκεί πέρα με κάτι εστιατόρια. Και τι να δω, ρε παιδιά, το AI να τρέχει σαν μουρλό. Και τρέχουν αυτά, ε. Κοιτάξτε τι έπαθε το AI. Πανικό το έπιασε το αυτοκίνητο αυτό. Πανικό τον έπιασε. Ακούσε. Κοίτα. Ναι. Κάνει όπιστε και πήγε να τρακάρει τον άλλο με οδηγό. Και τώρα προσπαθεί να περάσει γιατί έπεσε πολύ νερό στη τάπα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πω. Πλημμύρισε αυτό και φοβήθηκε και δείξε τι να κάνει. Πανικοβλήθηκε. Γιατί δεν νερό. Κοίταξε, έχει σταματήσει και μέσα στον δρόμο. Έχει φέρει πανικό στο τράφικ. Και κάνει κόπησε και βυθίσε και στη λίμνη. Να, πάει και το. Θα τον γκρεμίσει το φορτηγό. Δεν ξέρει πού να πάει. Αυτά ήταν αυτοκίνητα AI. Που είναι καλή μόνο, κυρίες και κύριοι, και μπείτε σε τέτοιο αυτοκίνητο. Τι θα πάθετε, παπαπαπαπαβαλάντι, τα βλέπεις τα χάλια τους.
7: Τα βλέπω, τα βλέπω.
0: Τα βλέπεις τι έγινε με το AI, το αυτοκίνητο. Λοιπόν, σε ακούμε, καλησπέρα στην Ελλάδα, να έχεις καλό βράδυ.
7: Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε γιατί καλά είδαμε το Μητσοτάκη, τον απολαύσαμε ρε παιδί με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τσαντήθηκες πολύ και εσύ, σε βλέπω, δεν σας αρέσει με τίποτα.
7: Τα αγγλικά τα μιλάει πιο καλά και από τα ελληνικά ρε παιδί μου, πιο καλά τα μιλάει.
0: Ήτανε στο Χάρβαρντ, στο Πανεπιστήμιο.
7: Ναι, ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος του Χάρβαρντ, δεν είσαι και εμάς.
0: Και ξέρεις κάτι, εκεί σε αυτό το Πανεπιστήμιο, για να ξέρετε.
7: Δούλεψε ο πατέρα του και τον έστειλε και σπούδασε. Δούλεψε ο
0: πατέρα. Ναι, αλλά οι σπουδές, κοιτάξτε, σε αυτό το πανεπιστήμιο πάνε μόνο πλουσιόπαιδα. Και όχι μόνο πλουσιόπαιδα, αλλά βγαίνουν και αποφυτούν να είναι κομμουνιστές, σοσιαλιστές και λίμπερος. Το πιασες.
7: Εγώ το κατάλαβα.
0: Δεν πρέπει να είναι καπιταλιστές στο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το κλείσει ο Τραμπ, θα το κλείσει. Γιατί φέρνει τώρα πλουσιόπαιδα από όλο τον κόσμο και μετά φύγουν οι πρωθυπουργοί και οι προέδροι σε άλλα κράτη και δικτάτορες. Και αυτοί έχουν ρίζες και θυμόνται από μικρά παιδιά ότι πρέπει να δίνεις καστούκια και να δίνεις με χειροπέδες τον κόσμο σου.
7: Δηλαδή... Αυτά τα πανεπιστήμια, Άγγελε, δεν είναι πανεπιστήμια από τα οποία πηγαίνει κάποιος να μάθει γράμματα.
0: No.
7: Σε αυτά τα πανεπιστήμια πηγαίνουν κάποιοι για να μάθουν να κυβερνούν τους ηλίθιους. Αυτό είναι το πτυχίο που παίρνουν. Το πτυχίο που παίρνουν αυτοί από εκεί μέσα είναι πώς θα κυβερνήσεις τις μάζες των ηλίθιων. Έχουμε και εδώ στην εκπομπή κάποια ζώα, από την Κρήτη, από το Μόντρα, αλλά έχουμε τέτοιους. Έχουμε. Αυτούς κυβερνούν αυτοί. Αυτούς κυβερνούν. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω κάτι πολύ σοβαρό.
0: Για να ακούσω.
7: Το ψάξα και όλα, γιατί δεν ήξερα μήπως είναι και fake. Είδα τη δήλωση του Τραμπ που έκανε για τον Ερντογάν και συγκεκριμένα έλεγε ότι ο Ερντογάν είναι ένας φανταστικός φίλος μου, ο Ερντογάν είναι ένα σκληρό καρύδι και μην τα βάζετε μαζί με τον Ερντογάν γιατί ο Ερντογάν είναι σκληρό καρύδι, δεν θα έχετε καλό αποτέλεσμα. Αυτά τα είπε ο Τραμπ, το έψαξα, το βρήκα σε 4 δελτία, άμα θες να σου στείλω και σε μήνυμα.
0: Άμπορεσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα με βάζεις, τώρα με ανάβεις τα λαμπάκια τώρα. Λοιπόν, γιατί? Σε παρακαλώ, στείλε μου το τώρα αυτό το μήνυμα.
7: Χτύπησε το αυτή τη στιγμή. Γράψε στο Google στα ελληνικά. Τραμπ για Ερντογάν. Και θα στο βγάλει στο CNN, θα στο βγάλει.
0: Ένα λεπτό, κανάλι. Περίμενε ένα λεπτό.
7: Κάντε τώρα.
0: Ένα λεπτό, κάνε κράτη.
8: Βεβαίως. Παίρνουμε ανάσα, το περιμένω.
0: Παίρνεις ανάσα, μαντάσου σου.
8: Μια μικρή νοέρια ανάσα. Ναι, μπράβο. Σε ακούω.
0: Α, θα μου πεις την αλήθεια σήμερα. Σήμερα τι είπε ο πρόεδρος της Αμερικής για τον Ερντογάν. Τι μήνυμα
8: για
0: έβγαλε.
8: Για να δω τα τελευταία.
0: Για δες τι μας φάτει, τι μας λέει. Μάλιστα. Ο πρόεδρος μας.
8: Σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση με μέλη της Μέσης Ανατολής, στη Νέα Υόρκη, αποκάλεσε τον Ερντογάν σκυρό καρύδι, λέγοντας πως δεν είναι άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να τα βάζεις. Και αλλού τον αποκάλεσε φανταστικό τύπο. Γενικά δηλαδή, πολύ θετικός τόνος. Θες να το συνδέσω με προηγούμενες δηλώσεις τους.
0: Πες το να μας κάνεις λίγο υποδύνατο τώρα. Για να ακούσω. Γελάς.
8: Φυσικά. Πάρατε. Οπότε θα στο... Σε ακούω.
0: Ναι. Σύνδεσε το με τις άλλες απόψεις. Τι λέει ακριβώς.
8: Για να το συνδέσω με παλιότερες. Μισό λεπτό. Να, τώρα το ακριβές απόσπασμα. Είπε, Ο φίλος μου από την Τουρκία είναι σκληρό καρύδι. Μην τα βάζετε μαζί του. Ελπίζω να το μεταφράσω.
0: Σύνδεσε το με τις άλλες απόψεις. Τι λέει ακριβώς?
8: Για να το συνδέσω με παλιότερες. Μισό λεπτό. Να, τώρα το ακριβές απόσπασμα. Είπε, ο φίλος μου από την Τουρκία.

0: σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ.
1: Και πώς είναι δυνατόν ο Τραμπ να αναγνωρίζει έναν εγκληματία σαν τον Ερντογάν, ο οποίος έχει υποκατοχή 52 ολόκληρα χρόνια την Κύπρο? Για σε παρακαλώ, κοίταξε το αυτό. Βαλάντη, μη φεύγεις.
0: Το κοιτάω.
1: Ναι, ακούμε. Για, γιατί κοίταξε.
0: Για να δω προσεκτικά. Το είδα. Εδώ χρειάζεται μια διάκριση. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι τουρκικές δυνάμεις εγκαθίδρυσαν τον έλεγχο στο βόρειο τμήμα της Κύπρου μετά το 1974. Και σήμερα, το 2026, η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη με παρουσία της UNIFICIP και ζώνη ασφαλείας. Η διατύπωση του Τραμπ, φανταστικός τύπος, δεν ισοδυναμεί από μόνη της με επίσημη αναγνώριση. Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, το ρητορικό και το διπλωματικό. Θες να δούμε τι λένε επίσημα οι ΗΠΑ για το Κυπριακό?
1: Για να μπούμε.
0: Ένα λεπτό να το κοιτάξω. Πες μου αν θες να το προσεγγίσω περισσότερο σε επίπεδο ρητορικής ή πολιτικής ουσίας.
1: Και
0: κάτι τελευταίο, ναι, το πιο σημαντικό, η επίσημη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι ότι αναγνωρίζουν το βόρειο τμήμα της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Αντίθετα, συνεχίζουν να το αντιμετωπίζουν ως διαιρεμένο νησί, αναφέροντας το βόρειο μέρος ως περιοχή διοικούμενη από τους Τουρκοκύπριους και όχι ως ανεξάρτητο κράτος. Άλλο λοιπόν τα θερμά προσωπικά λόγια προς τον Ερντογάν και άλλο η επίσημη αμερικανική στάση για το Κυπριακό. Θες να ελέγξω τι ακριβώς είπε ο Τραμπ σήμερα για το Κυπριακό?
1: Για να ακούσω.
0: Ψάχνω τη σημερινή δήλωση. Για να δω και τα δύο. Ναι, ο Τραμπ, my friend, tough cookie και fantastic guy, με θερμό προσωπικό τόνο. Ωστόσο, η επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με οδηγία του State Department από 13 Αυγούστου 2026, δεν αναγνωρίζει την λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, καμιά χώρα εκτός από την Τουρκία, δεν την αναγνωρίζει, και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να θεωρούν την Κυπριακή Δημοκρατία τη μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στο νησί. Σήμερα, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι θέλει διεθνή αναγνώριση για το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Από αυτός, δεν είδα ανακοίνωση που να λέει ότι η αμερικανική πολιτική έχει αλλάξει. Αν θέλεις, μπορώ να παρακολουθήσω αν θα βγει επίσημη διευκρίνηση.
1: Ο Τραμπ τι είπε γι' αυτό?
0: Ένα λεπτό να το ψάξω.
1: Ο Τραμπ τι είπε γι' αυτό?
0: Σήμερα, δεν βρίσκω δήλωση του Τραμπ που να απαντά συγκεκριμένα στο Κυπριακό ή στο αίτημα του Ερντογάν για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Οι σημερινές αναφορές καταγράφουν τα θερμά λόγια προς τον Ερντογάν, αλλά όχι αλλαγή της αμερικανικής θέσης για την Κύπρο. Αντίθετα, ο Ερντογάν σήμερα επανέλαβε τελεσδημόσιο ότι θέλει να αναγνωριστεί η κυρίαρχη ισότητα και το ίσιο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και να αναπτυχθούν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το βόρειο τμήμα. Άρα προς το παρόν, τίποτα που να δείχνει ότι ο Τραμπ είπε ναι στο αίτημα αυτό.
1: Ναι, δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Σε υπερευχαριστώ. Α, για την Ελλάδα είπε ο Τραμπ τίποτα?
0: Για να δω.
1: Για το Μητσοτάκη που είναι εκεί πέρα και γιατί δεν τον
0: δέχτηκε. Για το λόγο στην ΟΗΕ.
1: Γιατί δεν τον δέχτηκε το Μητσοτάκη να χαιρετήσουνε?
0: Για μισό λεπτό.
1: Γιατί
0: αν εκλογείς, γιατί ο Μητσοτόλος δεν έχει μιλήσει ή συναντήσει τον Τραμπ αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη? Δεν βρίσκω επιβεβαιωμένη συνάντηση. Ο Τραμπ μίλησε θετικά για την Ελλάδα παλαιότερα και έχει αποκαλέσει τον Μητσοτάκη terrific guy και την Ελλάδα σαν terrific ally. Αν εννοείς γιατί δεν τον δέχεται τώρα στη Νέα Υόρκη, πες μου να το ψάξω πιο συγκεκριμένα για προγραμματισμένο ραντεβού.
1: Για παιδί μου, γιατί...
0: Μητσοτάκη Τραμπ.
1: Για δες, Μητσοτάκη Τραμπ, ναι, γιατί έδωσαν τα χέρια, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο...
0: Ένα λεπτό να το κοιτάξω.
1: Ναι, να μάθει και το...
0: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι ότι ο Τραμπ αρνήθηκε τον Μητσοτάκη. Τα σημερινά ρεπορτάζ δείχνουν τον Μητσοτακηδή να έχει δικό του πρόγραμμα συναντήσεων στη Νέα Υόρκη και ανάμεσά τους και με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι. Επίσης, ούτε ο...
1: Τι για έγινε πες. Με τον υπουργό, τον πρωθυπουργό του Καναδά, τι έγινε, φιληθήκανε, αγκαλιαστήκανε, λέει, και βάλανε τα κλάματα? Είναι αλήθεια αυτό που γράφουν εδώ από τον Καναδά?
0: Ένα λεπτό να το ψάξω.
1: Για ψάχνεις, αγκαλιές, φιλιά, λέει, και κλάμα, δάκρυα ο ένας με τον άλλον, να μπορέσουμε, λέει, να νικήσουμε τον Τραμπ, διότι μας μπαίνει και στους δύο κόντρα και θα μας διαλύσει, λέει, την εγκληματική αλλαγή, κλιματική αλλαγή, συγγνώμη.
0: Μισό λεπτό να δω τι
1: αναφέρουν. Τα άκουσες αυτά που μπήκανε?
0: Ναι.
1: Αργούνε.
0: Περιμένω ακόμα, ναι. Πες αν θες να το κρατήσω συνοπτικό ή να μπω σε λεπτομέρειες μόλις βρω κάτι.
1: Ναι. Δες, γιατί, τι μίλησανε σήμερα με τον Καναδά?
0: Για τη συνάντηση Μητσοτάκη.

0: Τάκι Κάρνι, σήμερα στη Νέα Υόρκη, τα αξιόπιστα ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν τη συνάντηση και δημοσιεύουν φωτογραφία τους να ανταλλάσσουν χειραψία. Δεν βρίσκω επιβεβαίωση ότι φιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν ή έκλαψαν. Αυτά δεν αναφέρονται στα ρεπορτάζ. Άρα προς το παρόν, το φιλήθηκαν και έβαλα τα κλάματα δεν είναι επιβεβαιωμένο.
1: Α, είναι δηλαδή παραμύθι. Από τους εχθρούς.
0: Αυτό δείχνουν οι πηγές.
1: Ναι. Πες μου τώρα όμως, τι εμίλησαν για την κλιματική αλλαγή, για τους πάγους.
0: Ξέχνω τι είπαν γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, για δες τι είπαν ακριβώς.
0: Για τους πάγους, όχι. Στη συγκεκριμένη συνάντηση Μητσοτάκη Κάρνη σήμερα δεν αναφέρεται ότι συζήτησαν ειδικά την κλιματική αλλαγή. Τα σημερινά ρεπορτάζ λένε ότι έδωσαν έμφαση στη συνεργασία Καναδά-Ενωμένων Πολιτειών, την τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και την ενέργεια, καθώς και στην ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2027. Ο Κάρνη βάζει γενικά την κλιματική αλλαγή στις διεθνείς προτεραιότητες του Καναδά στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά δεν προκύπτει ότι ήταν θέμα στη σημερινή διμερή συνάντηση που αναφέρεις. Θες να δούμε κάτι άλλο?
1: Όχι, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σου. Να είσαι καλά. Εντάξει, μας είπε πολλά πράγματα. Είματα σου σου. Βαλάντι, τ' άκουσες?
2: Ναι. Σου έβγαλα ήδη σήμερα.
1: Ναι. Το είπε και το ξέρει και αυτή. Ναι.
2: Επίσης, θέλω να πω ότι ο Τραμπ είναι με έναν παράξενο τρόπο πολύ κολλητάρι, ρε φίλε, με αυτόν τον Ερντογάν. Και το δικό μας τον κακομύρι τον Μητσοτάκη, κάθε φορά που έρχεται εκεί στην Αμερική, κάθεται ο Μητσοτάκης και κοιτάει τα ταβάνια μόνος του πάνω ψηλά και γελάει μόνος του, χαμογελάει στα ταβάνια.
1: Τι να κάνει?
2: Περνάει από τον μπροστά του ο Τραμπ, ούτε τον βλέπει. Δηλαδή, οι ξένοι δημοσιογράφοι στα κανάλια γράφουν ότι μας κυβερνάει ο Μίστερ Μπιν. Φυσάει τη μύτη του, βάζει στο μαντίλι που υπογράφουν οι ηγέτες στα βιβλία. Δηλαδή, με αυτόν τον τύπο ζούμε τραγελαφικές καταστάσεις. Αλλά το θέμα δεν ξέρω αν ζούμε και επικίνδυνες καταστάσεις ταυτόχρονα ή μόνο τραγελαφικές. Δεν ξέρω τώρα τι συναντήθηκε με τον Καναδό ο Μητσοτάκης, γιατί αυτή είναι κολλητάρια, όλοι μαζί είναι μια παρέα. Προφανώς θα του δώσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλόφιλων έτοιμο για να το ψηφίσουν και στον Καναδά. Σε αυτά ο Μητσοτάκης είναι πρώτος. Είναι αετός. Μάλλον καμία τέτοια δουλειά θα κάνει. Το δώσει το νομοσχέδιο για να το ψηφίσουν και οι Καναδοί. Έχουμε και έναν από το Μόντρεαλ που βγαίνει που είναι μητσοτακικός. Να τον παντρέψουμε με κανέναν και αυτόν εκεί στο Μόντρεαλ.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Κοίταξε, δεν είναι ωραίο πράγμα να λες έτσι, ας πούμε. Καλά που
2: είναι. Είναι κακό να παντρευτεί.
1: Όχι, ο άνθρωπος είναι παντρεμένος και η οικογένεια. Δεν το κάνεις, θα το κάνεις. Όχι, δεν παρακαλώ τους ακροατές μας έτσι. Σε παρακαλώ να καπάμε τους ακροατές και να σεβόμαστε και τους αντίπαλους. Δηλαδή, επειδή του αρέσει ο Μητσοτάκης όπως ο κριτικός, είναι κακό πράγμα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
2: Φυσικά, καλή άποψη.
1: Και σέβομαι τις απόψεις του καθενός.
2: Εμείς στην Ελλάδα σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με 2,14 το λίτρο τη βενζίνη. Λοιπόν, 2,14 το λίτρο είναι 9 δολάρια το γαλόνι με λίγα λόγια. Με μισθούς 700 ευρώ. Και 800.
1: Γιατί τώρα αυτή μου γράφει... βγήκε και μία τώρα εδώ πέρα και ξέρεις τι μου λέει. Κάθεται και με κοιτάζει και λέει... θα μην τα πω τι λέει. Πού βρέχονται αυτές εκεί πέρα και βγαίνουν? Δεν πηγαίνει αυτό στο μέλλον. Για λέγε, συνέχισε, σε παρακαλώ.
2: Θέλω να πω κάτι ακόμα, θα σου βγάλω ακόμα μία είδηση τώρα. Στη Βρετανία προχθές, επίσημα από το Υπουργείο, βγήκε ανακοίνωση ότι σιγά σιγά οι Βρετανοί πρέπει να αρχίσουν να μαζεύουν κονσέρβες, νερά, φάρμακα για τουλάχιστον μία εβδομάδα, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος. Απλά λέει καλό θα είναι να έχετε όλοι ετοιμασίες. Αυτό το έχουν κάνει και οι βόρειες οι χώρες, κάτι Σουηδίες, κάτι Φιλανδίες, κάτι Νορβηγίες. Και έχω την εντύπωση, τώρα δεν ξέρω το δικό σου το ένστικτο, το δημοσιογραφικό τι λέει, αλλά έχω την εντύπωση ότι φέτος το χειμώνα έρχεται κάτι πολύ χοντρό. Αλλά πολύ χοντρό παγκοσμίως. Δεν το ορίζω δηλαδή σαν Ευρώπη, σαν Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα σκάσει κάτι το οποίο θα μας πιάσει όλους. Και εμάς και εσάς. Εγώ μιλάω με φίλους στην Αμερική, Ελληνοαμερικανούς, και μου λένε ότι ζοριζόμαστε. Και του λέω, μου κάνεις πλάκα, στην Αμερική και ζορίζεσαι, μου λες ψέματα. Μου λέει, όχι, λέει, δεν σου λέω καθόλου ψέματα. Σου μιλάω, λέει, ειλικρινά. Και δεν ξέρω τώρα να τον πιστέψω ή να τον πιστέψω όταν ο Αμερικανός μου λέει ότι ζορίζεται. Είναι αλήθεια? Είναι ψέματα?
1: Δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα.
2: Λέει ζοριζόμαστε. Ζοριζόμαστε και στο σούπερ μάρκετ ζοριζόμαστε και στα καύσιμα ζοριζόμαστε. Τα τάξεις λέει έχουν πάει στο Θεό. Τα καύσιμα πήγαν στο Θεό. Πλέον δεν πηγαίνουμε στις ταβέρνες συχνά. Και το λέω καλά ρε, αυτά εμείς θα ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Θα ζείτε και εσείς στην Αμερική και μου λέει αλήθεια σου λέω. Μου λέει έτσι όπως τα λες είναι. Είναι, ξέρεις τι μου είπε συγκεκριμένα. Είναι λέει όπως ήμασταν επί Ομπάμα. Έτσι μου είπε.
1: Ναι, ναι. Σχεδόν. Σχεδόν.
2: Άρα κάτι
1: διότι, διότι Ομπάμα, τι είχα συζήτηση με τον Γιώργο, εν καιρό Ομπάμα, και λέει εφόσον έχουμε εμείς πετρέλαια, έχουμε αέρια, έχουμε τα πάντα, δεν χρειαζόμεθα τα πετρέλαια και τα καύσιμα από τη Μέση Ανατολή. Και λέει Ομπάμα, δεν μπορεί να έχουμε λέει πετρέλαιο για 500 χρόνια, οι τιμές θα ανέβουν γιατί πρέπει το ισοζύγιο μας να είναι εξίσου ίδιο με την Ευρώπη. Αν αυτό κάνει ένα δολάριο και σε μας κάνει 10 σέντζια, πρέπει να ανέβει από 10 σέντζια στο ένα δολάριο. Ώστε να λέμε είμαστε ίσιοι. Σοσιαλισμός. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή λόγω του ότι η βενζίνη σας είναι 10 δολάρια στην Ελλάδα το γαλόνι, τόσο είναι, θα πάει και 12 δολάρια το γαλόνι, το regular. Και εκεί πάει. Συνεχώς ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει και δεν σταματάει.
2: Και σκέψου τώρα ότι εσείς στην Αμερική ζορίζεστε με τις τιμές των καυσίμων, με τι μισθούς όμως. Δηλαδή, τι μισθό παίρνει ένας Αμερικανός και τι μισθό παίρνει ένας Έλληνας. Δηλαδή, είναι σαν να πληρώνεις εσύ το γαλόνι 30 δολάρια. Αυτή είναι η αναλογία μισθού με καύσιμο. Έτσι πάει. Και κάθομαι εγώ και σκέφτομαι. Η Αμερική, η οποία έχει όλους τους πόρους για να σας δίνει το πετρέλαιο δωρεάν, να πηγαίνετε στην Αγγλία και να μην έχει μετρητή, να πατάνε το κουμπί και να τρέχει. Τζάμπα, σαν νερό. Mm-hmm. Παλιά, ας πούμε, στη Λιβύη, γιατί έχω ανθρώπους που ζούσαν εκεί, που δουλεύαν σε τεχνικές εταιρείες, το εφιαλωμένο το νερό του μπουκαλάκι κόστιζε πιο ακριβά από την βενζίνη. Ήταν τζάμπα. Τζάμπα. Και στο Ιράκ και στη Λιβύη και στο Ιράκ. Δεν υπήρχε λέει μετρητή στην Αγγλία. Πατούσε στο κουμπί και έτρεχε. Γιατί ως μέσα στην Αμερική, δηλαδή ποια είναι τα συμφέροντα αυτά τα οποία στην Αμερική σας αναγκάζουν να έχετε αυτά τα καύσιμα και να πληρώνεις τα αυγά που όπως μου λες 40 δολάρια τα δύο αυγά. Δεν έχει αυγά η Αμερική.
1: Ναι.
2: Δεν έχει παραγωγή η Αμερική.
1: Τα
2: πάντα. Δεν έχει κότες στην Αμερική.
1: Τα πάντα έχουν και όταν είναι δημοκρατικοί και σε στέιτ τα οποία είναι δημοκρατικοί που δικούνε, πάνε στα σπίτια και απαγορεύουν να έχεις πρόβατα, κατσίκια και κότες.
2: Λοιπόν, πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Ας σου πω τώρα κάτι να τρελαθείς, δεν θα το πιστέψεις, αλλά είναι αλήθεια.
1: Όλα τα πιστεύω.
2: Και είχε καπνιστή γαλοπούλα, αλλά να την πω, καπνιστή γαλοπούλα 21 ευρώ το κιλό. Το διανοείσαι?
1: Όχι. Τι λέει ρε παιδί μου.
2: 21 ευρώ το κιλό καπνιστή γαλοπούλα. Να πάρεις δηλαδή 10 φέτες γαλοπούλα να κάνεις τόστ και να δώσεις ένα εικοσάρικο. Τρελαθούμε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και άντε εμείς έχουμε το ζαβό εδώ. Και λες ότι εντάξει, εμείς έχουμε ένα ζαβό. Από τον Τραμπ τουλάχιστον. Εγώ γιατί τα έχουμε πει χιλιάδες φορές στην εκπομπή σου, μην τα ξαναπώ, εγώ το έχω πει δημοσίως. Ο Θεός να μας φυλάξει να μην ξαναβγούν οι δημοκρατικοί στην Αμερική. Πόσες φορές να το πω αυτό. Αλλά και με τον Τραμπ δεν βλέπω ότι έχω τις προσδοκίες αυτές που είχα όταν και εμείς εδώ σαν Έλληνες τον ψηφίσαμε. Όχι τον ψηφίσαμε, δεν μπορούσαμε να τον ψηφίσουμε. Τον στηρίξαμε. Δηλαδή πιστέψαμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δεν βλέπω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Για να δούμε τώρα πρώτους εκλογές θα γίνει. Για να πάμε στα τηλέφωνα Μαλάντη. Περιμένετε στη γραμμή. Έχουμε άλλη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ. Περιμένετε. Λέγεται.
3: Καλησπέρα Άγγελε.
1: Γεια σου Γιώργο. Βαλάντη ο Γιωργάκης.
3: Έχουμε ακόμα τον Βαλάντη.
1: Εδώ σε ακούει.
3: Λοιπόν, πρώτο μάθημα για τον Βαλάντη. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Γιατί όταν μιλάω Αμερικανός, και δεν μιλάω μόνο για τον Τραμπ, μιλάω γενικά για τις εκφράσεις του Αμερικανού. δεν μπορείτε να πάτε στην Ελλάδα ή κάποιος δημοσιογράφος και να το μεταφράσει. Άλλη η ιδεολογία, ας πούμε το σκεπτικό εδώ του Αμερικανού και άλλο του Έλληνα. Πρώτον, η φράση του Τραμπ ήταν για τον Ερντογάν «He's a tough cookie». Cookie σημαίνει μπισκότο. Ναι. Λοιπόν, το μεταφράζουν στην Ελλάδα ως σκληρό καρύδι. Στην Ελλάδα, όταν χρησιμοποιούμε την έκφραση «σκληρό καρύδι», είναι μια σοβαρή έκφραση και την εννοούμε. Ο τύπος είναι, ναι, σκληρός. Όταν λέμε εδώ στην Αμερική για κάποιον «he's a tough cookie», πιο πολύ τον κοροϊδεύουμε παρά να τον υμνούμε ή να τον, ας πούμε, ότι είναι δηλαδή αυτό που νομίζει ο Έλληνας. Πιο πολύ τον κοροϊδεψε όταν είπε tough cookie. Δεν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις εδώ στην Αμερική όταν μιλάμε σοβαρά για κάποιον. Δεύτερο, αμέσως μετά που είπε «he's a tough cookie», είπε «you don't mess around with him». Γύρωμε, δηλαδή, μην τα βάζεις μαζί του. Τον δουλεύει ψηλό γαζί όταν μιλάει έτσι, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορείς, Βαλάντη, να πάρεις τα λεγόμενα, να τα μεταφράσεις και μετά να πεις «να τι είπε για τον Ερντογάν». Τον κορόιδευε όταν μιλούσε έτσι. Εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιούμε εδώ στην Αμερική είναι πιο πολύ να κοροϊδεύουμε. Γιατί τι είπε αμέσως μετά ο Τραμπ που είπε «he's a tough cookie, don't mess around with him»? Είπε ο Τραμπ «I hope they translate this right». Ελπίζω να το μεταφράσουν σωστά. Και σας τα λέω αυτά τώρα όλα verbatim, λέξη προς λέξη, τι είπε ο Τραμπ. «I hope they translate this right». Ελπίζω να το μεταφράσουν σωστά. Γιατί ξέρει, ο Τραμπ ήξερε μέσα του ότι τον κορόιδευε. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, Βαλάντη. Μην νομίζετε ότι...
2: Για ποιο λόγο, Γιώργο, μια κυρίδη...
3: Βαλάντη, να ολοκληρώσω. Βαλάντη, να ολοκληρώσω. Βαλάντη, άκουσέ μου. Πριν ένα χρόνο ακριβώς ήταν ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Υπέγραψε συμβόλαια αγορών 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για τέτοιο κουστούμι και το συζητήσαμε σε αυτή την εκπομπή. Πέρσι τέτοιο καιρό η τουρκική λίρα ήταν 41 λίρες στο δολάριο. Δηλαδή 2,1 τρισεκατομμύρια λίρες ήταν η αξία του συμβολαίου. Το συμβολαίο είναι πληρωτέο σε δολάρια, το συμβόλαιο. Τώρα σήμερα η λίρα είναι 49 λίρες το δολάριο. Δηλαδή η περσινή αγορά, η οποία δεν πληρώθηκε ακόμη και πάλι πρέπει να πληρωθεί σε δολάρια, πήγε από 2,1 τρισεκατομμύρια τουρκικές λίρες στα 2,5 τρισεκατομμύρια τουρκικές λίρες με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας τον τελευταίο χρόνο. Τα λεφτά αυτά η Τουρκία δεν τα έχει. Έτσι όταν ο Τραμπ βάζει τον Ερντογάν και τον Χακάν Φιντάν να υπογράψουν τέτοιο συμβόλαιο, τους έχει πιάσει από τα κάκαλα. Και όταν θέλει τα σφίγγει. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, Βαλάντη, είχα για πιο έξυπνο, σε παρακαλώ. Πες μου τώρα.
2: Εγώ διάβασα τη δήλωση, ρε Γιώργο. Εγώ δεν μπορώ να σκέφτομαι τι μπορεί να σκέφτεται ο Τραμπ από μέσα του.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνει τις αμερικανικές εκφράσεις, αυτό πάντα σου λέω. Είναι αμερικανικές εκφράσεις αυτές, Βαλάντη. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να τις μεταφράσεις στα ελληνικά και να τις συγκρίνεις με τον τρόπο που μιλάμε στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι εκφράσεις οι οποίες είναι πιο πολύ υποτιμητικές. Όταν δεν λέμε εδώ για κάποιον «he's a tough cookie», δεν σημαίνει ότι το σεβόμαστε. Σημαίνει ότι τον δουλεύουμε όταν λέμε κάτι τέτοιο για αυτόν. Αυτό πάω να σου πω.
1: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό το λόγο είπε ο Τραμπ αμέσως μετά «I hope they translate this right».
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το είπα προλίγο, δεν ξέρω αν το άκουσες, ο Θεός να μας φυλάξει να μην ξαναβγούν τίποτα δημοκρατικοί και αρχίσουμε πάλι τις ΛΟΑΤΚΙ ατζέντες και τους μετανάστες.
3: Και συμφωνώ, Βαλάντη, το άκουσα, συμφωνώ. Και έχουν αυτό το σκοπό τους.
2: Ο Τραμπ θεωρώ ότι πρέπει να επισπεύσει όσοι έχετε, πώς να το πω, επαφές με ανθρώπους που μπορούν να του μιλήσουν και να του επηρεάσουν, να του μεταφέρουν, ότι πρέπει να επισπεύσει και πρέπει να κάνει κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Γιατί όσο τα αφήνει τα πράγματα να αιωρούνται, βλέπεις ότι, εγώ σου λέω, επειδή μιλάω με φίλους Ελληνοαμερικανούς, το κλίμα είναι αρνητικό πλέον. Και δεν είναι καλό αυτό.
3: Είναι αναλόγως τι ιδεολογία. Αυτοί, αυτοί με τους οποίους μιλάς, είναι αναλόγως ανάλογα το ιδεολογικό τους πιστεύω. Εάν δεν είναι με τον Τραμπ αυτοί, βεβαίως θα είναι αρνητικοί, εννοείται.
2: Όχι, όχι. Με αυτούς που μιλάω εγώ συγκεκριμένα, όλοι αυτοί ψήφισαν Τραμπ. Εγώ δεν έχω ούτε έναν δημοκρατικό φίλο. Ούτε ένα, κανένα, ούτε γνωστό.
3: Εντάξει,
2: κανένα.
3: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά να ξέρεις. Ναι, ξέρω κι εγώ Ριουμπλικάνους όπως τον Αγγελάτο, οι οποίοι τώρα έχουν τελευταία κάποιες αμφιβολίες, ας το πούμε τώρα. Τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, αλλά απλώς όπως εξήγησε αυτές με την κουβέντα που είχαμε, κάντε λίγο ακόμα υπομονή. Τώρα, αυτό που είπες σχετικά, αυτό που είπες σχετικά με τις τιμές της Ελλάδος, της βενζίνης, κάτι ανάλογο στην Αμερική, $30 το γαλόνι, συμφωνώ. Γιατί μάλιστα πριν περίπου 2-3 εβδομάδες το alert είχα πει ότι εδώ πληρώνουμε $1 το λίτρο για βενζίνη, μια χώρα που ο μέσος όρο μισθός, μηνιαίος μισθός, είναι $2,000 την εβδομάδα. Είναι ο μέσος όρος μισθός. Δηλαδή το μέσο όρο 40ωρο, άκουσε μου, στην Αμερική, το μέσο όρο 40ωρο πληρώνει $1,500 την εβδομάδα, μέσο όρο. Αλλά ένα 20-30% των εργατών δουλεύουν και υπερορίες, overtime, 10-15-20 ώρες. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν πάνω από $2,500. Έτσι το μέσο όρο μισθός σήμερα στην Αμερική είναι πάνω από $2,000 την εβδομάδα. Και εμείς πληρώνουμε ένα δολάριο το λίτρο για βενζίνη. Και αν το συγκρίνεις με τους Έλληνες που πληρώνουν 2,30 το λίτρο και βγάζουν το 800-900 ευρώ το μήνα.
2: Μπράβο.
3: Άστε.
2: Εγώ ξέρεις τι, προλίγο που είπες για τον Αγγελάτο, ο Αγγελάτος, εγώ ξέρεις γιατί το σέβομαι τον Αγγελάτο και τον παρακολουθώ. Γιατί ο Αγγελάτος είναι σωστός. Ξέρεις γιατί είναι σωστός. Γιατί ενώ είναι τραμπικός καθαρός και το δήλωσε ξεκάθαρα και ευθαρσός, ότι εγώ στήριξα τον Τραμπ και ψήφισα τον Τραμπ. Ξέρεις γιατί είναι σωστός ο Αγγελάτος και είναι ωραίος τύπος και ωραίος δημοσιογράφος και ακέραιος. Γιατί ενώ δήλωσε ευθαρσός ότι ψήφισε τον Τραμπ, δεν έχει αμφιβολίες για τον Τραμπ όπως το είπες. Ο Αγγελάτος βλέπει την πραγματικότητα που συμβαίνει εκεί που ζει. Και αυτό είναι υπέρ του. Γιατί αν έλεγε ο Αγγελάτος
3: ότι... Εκεί που ζει, έχεις δίκιο. Γιατί αυτά που βλέπει ο Αγγελάτος εκεί που ζει, εγώ δεν τα βλέπω εδώ στη Βοστόνη. Μπορεί εκεί που ζει ο Αγγελάτος, στη Τάμπα, να υπάρχει κάτι πιο σοβαρό, εννοείται.
2: Αυτό τον τιμάει όμως, γιατί ο Αγγελάτος τώρα θα μπορούσε να λέει ζει το Τραμπ, όλα είναι καλά, όλα είναι ψέματα, όλα είναι συνωμοσίες. Ο Αγγελάτος λέει την αλήθεια και αυτό τον τιμάει. Και γι' αυτό και ο κόσμος τον παρακολουθεί και γι' αυτό τον βγαίνω εγώ να μιλήσω στην εκπομπή του. Γιατί λέει την πραγματικότητα.
1: Αλλά,
2: αυτό όπως πρέπει να φτάσει.
3: Αλλά
2: πρέπει
3: πάλι,
2: να
3: εγώ το βλέπω,
1: εγώ, θα θέλω
3: εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Εγώ το βλέπω σαν μια επένδυση για το μέλλον.
1: Ναι.
3: Το Ιράν, έπρεπε να αλλάξει. Δεν μπορούσε να μείνει αυτό το καθεστώς. Δεν μπορούσε
1: αυτό
3: το καθεστώς, ναι. Δεν πρέπει να φύγει.
1: Ναι.
3: Και αυτές είναι οι συνέπειες, Άγγελε.
1: Ναι.
3: Γιώργο,
1: είπες...
3: Να ολοκληρώσω. Να ξέρετε, παιδιά, ότι οι δημοκρατικοί εδώ στην Αμερική θέλουν να κάνουν ζημιά στον Τραμπ και οι δημοκρατικοί εδώ στην Αμερική είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Ιράν. Εγώ παίρνω New York Times, κάθε πρωί, Washington Post, Newsweek, να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί υποστηρίζουν το Ιράν. Το καταλαβαίνετε? Όλοι αυτοί, υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
3: Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Ιράν εδώ στην Αμερική είναι οι δημοκρατικοί.
2: Αυτοί δεν υποστηρίζουν το Ιράν μόνο. Αυτοί υποστηρίζουν όλη την ατζέντα.
3: Ναι, ακριβώς. Και το, η woke ατζέντα των δημοκρατικών στο Ιράν δεν αντέχει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Έναν ομοφιλόφιλο στο Ιράν τον παίρνουν πάνω στην ταράτσα και τον ρίχνουν κάτω. Αυτοί είναι οι Ουκρανοί, αλλά έχουν και οι δυο τους έναν κοινό εχθρό, τον Τραμπ.
1: Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι, Άγγελε.
1: Με τα λεγόμενά σου, είπες προηγουμένως ότι ποιος είναι ο μέσος όρος όταν ένας Αμερικάνος εργάζεται, πόσο παίρνει την ώρα?
3: Την ώρα, το μήνυμα, Μάγκελε, το μήνυμα είναι $15 την ώρα. Αυτό
1: ωραία.
3: Είναι το μήνυμα. 600 δολάρια την εβδομάδα είναι το μήνυμα. Δεν μπορείς να πληρώσεις κάποιον λιγότερο από $15 την ώρα.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι $2,880 το μήνα.
3: Ναι.
1: Πρόσεξε. Όταν ήταν οι Δημοκρατικοί και το ψηφίσανε και το αλλάξανε, ένας ο οποίος έπαιρνε $9 την ώρα στο McDonald's, τώρα σου λέω.
3: Ναι.
1: Το παιδί ή αυτή ή αυτός τους έμενε λεφτά στη τσέπη και πηγαίναν στο σινεμά, πήγαιναν με τους φίλους τους έξω και κάναν και ταξίδι. Πρόσεξε. Όταν βγήκαν οι Δημοκρατικοί επάνω, αμέσως βάλανε νόμους σε όλα τα εστιατόρια να πάει $15 το μίνιμουμ.
3: Ναι.
1: Αμέσως όταν έγινε αυτό, ανεβήκαν οι τιμές στα πάντα. Βενζίνη, πετρέλαιο.
3: Αυτό
1: που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Όλα ανεβήκανε. Και ρωτάω τώρα αυτούς που δουλεύουν, γιατί εγώ πάντα μου κάνω έτσι παράξενες ερωτήσεις. Τώρα που παίρνεις παραπάνω λεφτά και παίρνεις 2.880 το μήνα, σου μένουν λεφτά στην τσέπη. Και λέει καλύτερα να είμαστε με τα 7 και 8 δολάρια, γιατί μας μένουν πολλά λεφτά στην τσέπη. Τώρα λέει που ανέβηκαν τα πάντα, πρέπει αυτός να πληρωθεί με $50 την ώρα για να βγάλει τα έξοδά του.
3: Η διαφορά εδώ στην Αμερική, αυτό που λες, Άγγελε, είναι σωστό, διότι τα ενίκια έχουν ανεβεί πάρα
1: όλα
3: πολύ.
1: Ανεβήκανε.
3: Όχι, να εξηγήσω γιατί, Άγγελε.
1: Yes.
3: Αλλά τώρα χεινά και πέφτουν. Ξέρεις γιατί έχουν ανέβει τα ενίκια, Άγγελε, τα τελευταία χρόνια? Διότι ο Biden έφερε πάνω από 10 εκατομμύρια λαθρέους μέσα στην Αμερική. Αυτοί οι Άγγελε που θα μείνουν, δεν έχουν δικά τους σπίτια, όλοι αυτοί νοικιάζουν. Ναι, τους χρηματοδοτεί το κράτος, τους χρηματοδοτεί η πολιτεία, εντάξει, τους επιδοτεί για να πληρωθούν αυτά τα ενίκια, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτοί παίρνουν όλα τα διαμερίσματα τα διαθέσιμα και έτσι ανεβαίνει η τιμή του ενοικίου. Αλλά τώρα που τους διώχνει ο Τραμπ, σιγά σιγά φεύγουν όλοι, κάπως καλυτερεύει η κατάσταση.
1: Ναι, δεν κατεβαίνουν όμως για έναν ο οποίος δουλεύει στο McDonald's, που λέει, ένα παράδειγμα φέρνω, δεν σου λέω ότι όλοι είναι στο McDonald's, αλλά είναι και άλλες εταιρείες που δουλεύουν με $15 την ώρα. Όλοι αυτοί όμως δεν τους μένει ένα πένι στην τσέπη να κάνουν τη ζωή που κάνανε προτού οι Δημοκρατικοί ανεβάσουν την προσωπική εργασία στα $15. Δηλαδή, εφόσον ανεβήκαν στα $15, πρέπει να ανέβουν και δηλαδή πρέπει αυτός δηλαδή για να έρθει. Δεν βγαίνει.
3: Λοιπόν, Άγγελε, πάλι αυτή την κατάσταση την έφερε ο Biden.
1: Ο Biden. Πολλά έφερε.
3: Και ανέβασε και το minimum wage, τον ελάχιστο μισθό. Έφερε λαθρομετανάστες που πήραν τα διαθέσιμα διαμερίσματα που νοικιάζονται και δημιούργησε αυτό το πρόβλημα με την στέγαση, ας πούμε. Και προσπαθεί ο Τραμπ τώρα να το διορθώσει. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το διορθώσει μια μεγάλη ζημιά που έκανε ο Biden στη διάρκεια 4 χρονών, επειδή δεν μπορεί να το διορθώσει μέσα σε 1,5 χρόνο, δεν φταίει ο Τραμπ γι' αυτό. Προσπαθεί να το διορθώσει.
1: Όχι.
3: Η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή είναι με αυτούς τους ίδιους τους δημοκρατικούς, δεν εξηγούν στο λαό αυτό που εξηγούμε εμείς σήμερα.
1: Έχεις δίκιο και εγώ, και λέω το εξής, ότι οι τιμές που έχουν ανέβει στο πετρέλαιο και στη βενζίνη και στα φαγητά και στα πάντα είναι πολύ απλό. Διότι αυτό θέλουν οι Δημοκρατικοί. Και αυτό προσπαθούν αυτοί. Έχουν δει εκατομμύρια.
3: Οι Δημοκρατικοί λένε, Άγγελε, το Ιράν βάστα γερά. μέχρι τις μεσοπρόθεσμες εκλογές.
4: Ναι.
3: Αυτό λένε οι δημοκρατικοί στο Ιράν. Είναι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Ιράν. Γιατί βλέπουν δηλαδή ότι εδώ έχουν κάποια ευκαιρία να χάσουν οι υποψήφοι υποστηρικτές βουλευτές και οι ουσιαστές του Τραμπ τον Νοέμβριο.
4: Ναι.
3: Και να πάρουν πάλι το έλεγχο του Κογκρέσου οι δημοκρατικοί. Αυτό θέλουν.
4: Που δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
3: Δεν θα γίνει, διότι σε λίγες εβδομάδες έρχονται μεγάλες συλλήψεις. Σε λίγες εβδομάδες. Ο Dr. Diesel γράφει: Median weekly earnings of the nation is 120.9 million full time wage. Δηλαδή γράφει ο Dr. Diesel, και βεβαίως το κάνει copy paste από το ίντερνετ, μέσον όρων δηλαδή εβδομαδιαία μισθή των 121 εκατομμυρίων Αμερικανών ολικής απασχόλησης εργαζομένων είναι 1251 δολάρια την εβδομάδα.
4: Πάλι,
3: εγώ το βγάζω 1500. Δεν είναι μεγάλη διαφορά το Dr. Diesel, αλλά Dr. Diesel, πρέπει να κοιτάξεις πόσο ποσοστό αυτών των ιδίων, εντάξει, δουλεύουν overtime, υπερορίες. Εσύ μετράς το 40 ώρο, Dr. Diesel. Δεν δουλεύουν όλοι 40 ώρο, Dr. Diesel. Εντάξει, και μετά έχουμε και τους ελεύθερους επαγγελματίες, Dr. Diesel, οι οποίοι βγάζουν πολύ παραπάνω από τους, μισθωτούς.
4: Ναι.
3: Δεν τα κοιτάς αυτά, Dr. Diesel. Εγώ κάνω ολική ανάλυση. Εσύ πήρες ένα μικρό κομματάκι. Σε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, για να πάμε, γιατί έχω ένα λεπτό να χρησιμοποιήσω την εκπομπή. Έχω ένα τηλεφώνημα. Λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Το κύριο Γιώργο, παρακαλώ.
4: Σας ακούει.
5: Ναι. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τον κύριο Γιώργο? Ποιο είναι το email address ή τηλέφωνο?
4: Γιώργο, δώσε το email σου, σε παρακαλώ.
3: Ναι, όχι, θα σε πάρει στο κινητό σου, Άγγελε, okay. Μετά την εκπομπή,
4: ναι.
3: Και θα τον δώσει στο αριθμό του κινητού μου.
4: Okay.
5: Πολύ ωραία. Σου είχα στείλει εχθές, κύριε Αγγελάτη, την ερώτηση πώς μπορώ να την επικοινωνήσω.
4: Να σου πω κάτι, λόγω του ότι εχθές είχα τόσο και ακόμα τα διαβάζω. Δεν okay. Είναι πολλά τα μηνύματα που λέμε μετά την εκπομπή. Να, ακόμα χτυπάτε τα μηνύματα τώρα στο κινητό.
5: Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, εντάξει, έγινε.
3: Ναι. Βαλάντι, οι ακαδημαϊκές κουβέντες, γνωρίζεις πολύ καλά, με αρέσουν πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Γεια σου, Βαλάντι, χάρηκα που σ' άκουσα. Δεν μου λες, εσύ όλο παράπονα μου κάνεις, δεν περνάς καλά στην Ελλάδα. Επίσης για μπάνια και μαύρισες λιγάκι και έφτιαξες χρώμα.
2: Εγώ περνάω καλά στην Ελλάδα.
4: Αλλά
2: το θέμα δεν είναι μόνο αν περνάω εγώ καλά. Το θέμα είναι να περνάνε όλοι καλά.
4: Αυτό είναι καλό.
2: Εγώ αγαπητές. Περνάω καλά.
4: Μπράβο, να περνάς καλά.
2: Καλά. Να πω κάτι τελευταίο πολύ γρήγορο.
4: Ναι, για πες το.
2: Άκουσα προχθές την εκπομπή αυτό το φανταστικό τύπο που έγινε εκεί στην Αμερική. Εγώ για πολιτικό δεν λέω εύκολα καλή κουβέντα. Αλλά αυτός ο Γκάσο Μπιλιράκης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο το βλέπεις και τον χαίρεσαι, δηλαδή εγώ όταν τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο τον χαίρομαι. Μου βγάζει μια πραγματική αίσθηση ότι είναι πατριώτης ο άνθρωπος, είναι ένας πολύ ωραίος τύπος και αυτόν πρέπει να τον προσέξετε πάρα πολύ εκεί στην Αμερική.
4: Με εμείς τον ξέρουμε και πολύ και θα τον ψηφίσουν όλοι.
2: Αυτό.
4: Ναι. Σε ευχαριστώ, Βαλάντι. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ.
3: Γεια σας.
4: Θα τα πούμε αργότερα. Κυρίες και κύριοι, και πάλι ραντεβού αύριο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγιο Λαγκελάτο. Έφτασα στο τέλος της εκπομπής μας. Πρέπει να πάω, κυρίες και κύριοι, σε ταινία. Έχω ωραία ταινία σήμερα.
6: Ένα λεπτό, μπορώ να μιλήσω? Είμαι στον αέρα.
4: Ναι, η κεφαλαγίτισσα είσαι?
6: Όχι, άλλη είμαι που ήμουνα εχθές. Ήμουνα λίγο υπερβολική, συγγνώμη.
4: Γιατί είσαι υπερβολική, εμείς αγαπάμε.
6: Ναι, πρώτη φορά είχα τηλεφωνήσει, αλλά...
4: Ναι, μην είσαι, εγώ χαίρομαι να σε ακούω. Και έχεις και ωραία φωνή.
6: Εγώ απλά τώρα θέλω να κάνω, όχι παρατήρηση, να σας πω ότι σήμερα ο Τραμπ είπε ότι δεν θα εξάγει δίζελ για να πέσει η βενζίνη στην Αμερική. Και ακούω τώρα τον κύριο Γιαλτουρίδη που δεν το ανέφερε καθόλου. Βέβαια νομίζω, δεν θυμάμαι αν το άκουσα στα Αμερικάνικα News ή στα Ελληνικά. Αυτό δεν θυμάμαι. Πάντως το είπε.
4: Ωραία. Αυτό είναι
6: και
4: μπράβο.
6: Και κάτι άλλο. Γιατί ο Τραμπ να συμπαθεί το Μητσοτάκη που τα παπαγαλάκια και οι δημοσιογράφοι και τα καλά...
4: Έχεις δίκιο. Και εγώ μαζί σου.
6: τον βρίζουν και τον ηρωνεύονται όλη
1: ναι,
6: μέρα.
1: Ναι, ωραία, άστα, άστα.
6: Τι να κάνει
1: δίκιο.
6: Ο Τραμπ για την Κύπρο, έχει. Αφού δεν κάνει Ευρώπη.
1: Θα κάνει ο Τραμπ, θα κάνει για την Κύπρο.
6: Αυτή η Γερμανίδα,
1: λοιπόν,
6: η
1: θα με κλείσει. Είπε... Θα με πάρει αύριο νωρίτερα τα πούμε μαζί σου, εντάξει.
6: Αύριο πρέπει να κλείσει.
1: Έχουμε κανονικά εκπομπή αύριο. Yes.
6: Okay.
1: Κάθε μέρα έχω. Γεια σου, καλό βράδυ. Παιδιά, δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα, πάμε στην ταινία μα. WPSO.com, GreekVoice.us. Βλέπετε την ταινία ολόκληρη, έχω και ειδήσεις, έχω τα πάντα. Είναι 24 ώρες στο κανάλι μας. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Κάνετε like και share. Πολλοί μου λένε είσαι και στο TikTok. Είμαι στο TikTok, αλλά δεν είναι ζωντανή εκπομπή εκεί. Εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό ζωντανή, να είμαστε σε όλα ζωντανή. Ζωντανή. Χαίρε και εγώ να πάω για μπάνια. Πάω στους Χιώτες. Έχει συνεδρία στο Χιώτικο Σύλλογο, στο ΑΧΕΠΑ, στο Τάπος Πριντς. Πάω να ακούσω τα κουτσομπολιά, πάω να δω τι γίνεται, να τους βοηθήσουμε και τους Χιώτες για να κάνω και το πίκνι τους και την χοροσπερίδα τους και τα πάντα. Γεια σας αγαπητοί φίλοι, την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας. Πάμε με τραγουδάκια τώρα και μην ξεχνάτε σήμερα το βράδυ στο Γεύση Ρέστορα, ελληνική βραδιά.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέτι. Από την Ιούλια Καραπατάκη.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πυροβολά, οι μάτρες στιβαγμένες και από τη ρόγαλα γεμάτα όλα τα αγγεία του, του πολύφημου, σκάφες, καρδάρες, πάρες...
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Welcome, lady. Νίκος Απέρικος. Η καλύτερη μας μουσική. Μόνο εδώ, στο 101,9 FM Stereo. 1500 και 1520. Από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρινς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες. Με κοιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούνι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά.

0: This is WBSO 1500 in Potlitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.